ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες. Σαν παιχνίδι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
11: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
10: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
11: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
10: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
12: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
13: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
14: Όλες οι ειδήσεις.
13: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
15: Στο freegr.gr.
16: Η πύλη της τεχνολογίας.
17: Το hotspot του ίντερνετ.
18: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους σπόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως και τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο οδικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλίων και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Σε επιφυλακή δυνάμεις πυρόσβεση στη Σαλαμίνα για το κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο νεκροί, 9 εγκαθματίες και δεκάδες υλικές ζημιές από τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι. Σημαντικές οι καταστροφές σε περιουσίες και μεγάλη έκταση καμένης γης. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν εντωμεταξύ φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Η γερμανική πόλη Μόνσαου έδωσε εντολή άμεσης εκένωσης κατοίκων λόγω πυρκαγιάς που προέρχεται από βελγικό δάσος και κινείται προς το γερμανικό χώρο. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την απομάκρυνση πολιτών από δύο δρόμους εξαιτίας της εξάπλωσης φωτιάς και των καπνών με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρντ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η συνάντηση πραγματοποιείται δύο εβδομάδες μετά την αποδοχή από τη Χαμάς της τελευταίας φάσης του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο ο Νετανιάχου μέχρι στιγμής αρνείται να υποστηρίξει, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τον πραγματικό αφοπλισμό της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Στα διεθνή, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνιο μετάλλιο στο επικοντό κατέκτησε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Άρμαντ Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε ξανά το χρυσό με άλμα στα 6 και 15. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Η Λανς επικράτησε με 1-0 της Παρίσι Σεν-Ζερμέν και κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.

Ξυπνήστε και πάμε για δουλειά. Αυτό μάλλον πρέπει να αφιερωθεί σε αυτούς που γύρισαν χθες και σήμερα εργάζονται. Εμείς το έχουμε πάρει εδώ και αρκετές μέρες, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση. Ήταν η Μαριάννα Τόλη από το 1975-76 και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία του Παύλου Τάσιου με τίτλο «Το βαρύ πεπόνι» που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1977. Η ταινία με κοινωνική σάτιρα αναφέρεται στον οικονομικό μαρασμό της ελληνικής επαρχίας, στην αστιφιλία και τη δυσκολία επιβίωσης στην Αθήνα για το μέσο εργαζόμενο που οδηγεί στη συγκρότηση συνδικάτων. Πόσο μοιάζει το 1977 με το 2026 πραγματικά? Πέραν αυτών όμως, η ταινία τονίζει την αναγκαιότητα κάθε πολίτης μορφωμένος ημί να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που του αναλογούν και να προσαρμόζει ανάλογα τις φιλοδοξίες του. Η ταινία είχε ευρύτατη αποδοχή για τα δεδομένα της εποχής δηλαδή και έκοψε 80.000 εισιτήρια. Ο Μίμης Χρυσομάλης έπαιζε, η Κατερίνα Γόγου, ο Αντώνης Αντωνίου, η Λίδα Πρωτοψάλτη και πολλοί άλλοι σε μικρότερους ρόλους. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1977 πήρε 6 βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, γυναικείας ερμηνείας που το πήρε η Κατερίνα Γόγου, ανδρικής ερμηνείας στο Μίμη Χρυσομάλη και στον Αντώνη Αντωνίου και το βραβείο κριτικών κινηματογράφου. Και αφού ευχαριστηθήκαμε τη Μαριάννα Τόλη με το «Πάμε για δουλειά», ας πούμε και την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Το Δευτέρα δεν βγαίνει με χαμόγελο. Είναι φυσικό, ακόμα και αν είναι η πρώτη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο. Τι να το κάνεις αφού πάμε για δουλειά. Και γυρίζουν και οι περισσότεροι. Ένα, ας πούμε, για παράδειγμα, χθες που είχα πεταχτεί έτσι μια βολτίτσα μέχρι την Κινέτα, πολλοίς κόσμος έβγαινε πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όταν έφτασα στα διόδια της Ελευσίνας, ουρές αυτοκινήτων, ο κακός χαμός, λέω, οκ, είναι και οι τελευταίοι που φεύγουν, όταν θα γυρίζω, θα είναι άνετα τα πράγματα. Αμ δε. Και στην επιστροφή ο κακός χαμός. Και λέω, τελειώσαν τα ψέματα. Όσο είδαμε την Αθήνα μισοάδια, την είδαμε. Γιατί άδεια τελείως, είπαμε, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε μισό λεπτάκι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε τώρα πού θα μας στέλνετε τα email σας. Στο radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω τις πρώτες καλημέρες, γιατί σας έχω πει, αν δεν σκάσει η πρώτη καλημέρα, δεν προχωράει η εκπομπή. Τελείως. Εγώ θα περιμένω εδώ και θα ακούτε την Bossa Nova του Λαβράνου. radio@parapolitika.gr. Θυμηθείτε και τη σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Α, εκεί έχετε να δείτε πράγματα και θάματα από ρετρό διαφημίσεις έντυπες παλιές της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80 μέχρι που σταμάτησε το πολυτονικό. Μπορείτε να ακούσετε στα stories παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις, σπάνια κομμάτια. Και φυσικά μπορείτε να δείτε και ρετρό γλυκίσματα, αυτά που κυκλοφορούσαν μια φορά και έναν καιρό στα ελληνικά ζαχαροπλαστεία και είχαν και από πάνω το κερασάκι. Μα κάτι λέει εδώ τώρα ο Δημήτρης, μισό λεπτάκι να ανοίξουμε εδώ τα μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρες λέει ο Δημήτρης, ευτυχώς αύριο δουλειά, σήμερα τελευταία μέρα αδείας. Μαγεία πάντως ακόμα το Παγκράτη με πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ. Αυτό είναι παρήγορο, μπορώ να πω. Αυτό σημαίνει ότι αν βγούμε μια βολτίτσα έξω, αν μη τι άλλο, θα βρούμε να παρκάρουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία. Λέει, καλή σας μέρα. Χθες εδώ στο Πόρτο Ράφτη κοιμηθήκαμε με κουβέρτα. Ναι, εντύμως ομιλώ.
Και δεν αμφιβάλλουμε καθόλου, Αναστασία μας, διότι μία δροσούλα την είχε εδώ μες στα ντουβάρια. Δεν θα είχε εκεί μία παραπάνω? Μη σας πω και δύο. Να κι άλλες καλημέρες που έρχονται. Κύριε Στέφανε, λέει ο Ηλίας. Λασκάρα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα κλπ. Τα ψαράκια μόλις ακούνε το σήμα της εκπομπής αρχίζουν και τρώνε με περισσότερη όρεξη εκεί στο ιχθυοτροφείο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ηλία. Να κι άλλη καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλή συνέχεια, ο Τζιμ. Στην Αυστραλία που έλεγε και η Γεωργία Βασιλιάδου. Θα σηκωθώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Θυμάστε σε ποια ταινία το έλεγε? Μια ταινία που δεν πολύ προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση και είναι Βασιλιάδου Αυλονίτης Ρίζος. Η γνωστή τριάδα, Αγία Τριάδα. Ταινία λεγόταν Ο Ανιψιός μου ο Μανώλης. Τώρα που το κουβεντιάζουμε, καιρό έχω να την δω και πρέπει να ψάξω να την εντοπίσω. Λοιπόν, άλλοι πάνε για δουλειά και άλλοι πάνε για μπάνιο στη Γλυφάδα. Αυτός είναι ο Γιάννης Λογοθέτης, ο λογό που σας έλεγα από την Παρασκευή, που είναι και πολύ καμάκι, ή μάλλον ήταν και πολύ καμάκι το 1981.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Λογοθέτης, ο Λογό, ο γελιογράφος, αυτός ο υπέροχος τύπος. Ο δίσκος λεγόταν «Το Μανούλι» και είχε κυκλοφορήσει το 1981. Λογικότατο. Μανούλια, καμάκια, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία που είχε κυκλοφορήσει τότε, που λεγόταν «Τα Καμάκια». Ήταν η τίτλη έναρξης στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Καράς, και αμέσως μετά ερχόταν ο Στάθης Ψάλτης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Δεμήρης, ο Χρήστος Βαλβανίδης και άλλοι και άλλοι. Καλημέρα σας και πάλι λοιπόν, αρχή είναι ακόμα, τώρα μπαίνετε οι περισσότεροι και συντονίζεστε. 16-17 λεπτά μετά τις 8 είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και σε όσους γιόρταζαν το Σάββατο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην παρέα της Κινέτας, διότι είπα ότι πήγα στην Κινέτα αλλά δεν έστειλα χαιρετισμούς. Στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία που γιόρταζε χρόνια της πολλά, στη Ζωή. Καλά ήτανε το χτεσινό τραπέζι, ήταν εξαιρετικό, δεν έχω να πω κουβέντα. Έφυγα χορτάτος. Αλλά το αποκορύφωμα ήταν το γλυκό στο τέλος, που ήταν ένα τελείως ρετρό εκμεκ. Τα που έχουν από κάτω τα μαλλιά αγγέλου που λέμε. Από πάνω την κρέμπα τη σερή, από πάνω μια παχουλή στρώση σαντιγί, και από πάνω κερασάκια, η μεγάλη αδυναμία. Και βούτυξα και δεύτερο, δεν μου έφτανε το ένα. Για να σας βλέπουμε σιγά σιγά. radio@parapolitika.gr. Εδώ μπροστά μου είναι τα email και τα βλέπω και τα διαβάζω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βεβαίως θα πείτε καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε το Instagram. Η σελίδα μας στο Instagram δεν έχει τον τίτλο άλμπουμ, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής. Έχει τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Ή να τονίσω με τη ρετρότητα. Για μπείτε λοιπόν μέσα να δείτε τις παλιές διαφημίσεις, για να θυμηθείτε τα προϊόντα που αγαπήσατε όταν ήσασταν 5 και 6 χρονών. Κάντε και ένα follow, γιατί όχι. Και επειδή αγαπάω πάρα πολύ το Γιάννη Λογοθέτη, θυμάμαι και ένα grand succès εκείνης της εποχής. Το σκυλάκι το κανείς.

0: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Λοιπόν, για να ξεκινήσετε να στέλνετε, να δούμε πού βρίσκεστε, αν γυρίσατε, αν είστε ακόμα διακοπές και πού είστε διακοπές. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr και στο 211 10 88 80, να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα, και στο Instagram στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος. Λοιπόν, νωρίτερα, επειδή ακούσαμε δύο τραγούδια με τον Λογό, με τον Γιάννη Λογοθέτη, τώρα ποιος τραγουδιστής έρχεται κατευθείαν στο μυαλό? Ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος συνεργαζόταν κιόλας πολλές φορές με τον Λογό. Ήταν μια σειρά τηλεοπτική το 1977, μια παραγωγή του James Paris, που είχε προβληθεί από την ΙΕΝΕΔ και λεγόταν «Ο Ταξιτζής». Ο πρωταγωνιστής, ο βασικός, ο Ταξιτζής δηλαδή, ήταν ο Θόδωρος Κατσαδράμης. Η σειρά λοιπόν είχε γυριστεί σε έγχρωμο φιλμ από τον παραγωγό της, τον James Paris που σας είπαμε, αλλά είχε προβληθεί ασπρόμαυρη από την ΙΕΝΕΔ στην πρώτη προβολή της, λόγω του ότι η εκπομπή τηλεοπτικού σήματος στην Ελλάδα ήταν ακόμα ασπρόμαυρη το 1977. Στην επανάληψη του σύριαλ το 1992 είχε προσθεθεί ένα «μας» πρώτα στον τίτλο, δηλαδή ήταν «Ο Ταξιτζής μας», και η σειρά προβλήθηκε έγχρωμη. Είχαν γίνει πολλά και διάφορα εκεί στα γυρίσματα και λίγο πριν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δύο δημιουργοί έριζαν για την έγκριση τηλεοπτικής σειράς με θέμα τις ιστορίες ενός ταξιτζή. Ο ένας ήταν ο James Paris με πρωταγωνιστή το Θόδωρο Κατσαδράμη, στην ΕΝΕΔ αυτό, και ο Παντελής Βούλγαρης με πρωταγωνιστή το Σταύρο Παράβα στην ΕΡΤ. Τελικά μόνο η σειρά του James Paris προχώρησε και ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον Αύγουστο καλή ώρα του 1977. Τον ταξιτζή Θόδωρο Κατσαδράμη διαδέχτηκε ο Αλέκος, δηλαδή ο Αλέκος Τζανετάκος, το Μάρτιο του 1979, όταν κατά το σενάριο ο Θόδωρος εγκαταστάθηκε στη Γερμανία για να βοηθήσει τον αδερφό του. Ο τρίτος στη σειρά ταξιτζής, επίσης το Μάρτιο του 1979, ήταν ο Κώστας, δηλαδή ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος δούλευε το ταξί παράλληλα αλλά σε διαφορετικές βάρδιες από τον Αλέκο Τζανετάκο. Η σειρά βεβαίως αυτή δεν προβλήθηκε εδώ, γι' αυτό και δεν θυμάστε το ταξί με τον Τζανετάκο και με τον Χατζηχρήστο. Προβλήθηκε την περίοδο 78-79 στην Κύπρο, στο ΡΙΚ. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων της σειράς?

γέμισα και το ρεζερβουάρ και ο ρεβουάρ και ο ρεβουάρ. Πολύ 70's στίχος πραγματικά, και θυμάμαι ότι ο Κατσαδράμης οδηγούσε ένα από τα γκρίζα ταξί τότε, γιατί δεν είχαν γίνει κίτρινα ακόμα στην Αθήνα. Όχι σαν κάτι τύπους που χρωματίζουν ταινίες από παλιά και τα βάφουν κίτρινα τα ταξί και πεθαίνω στα γέλια. Λοιπόν, ήταν ένα γκρίζο ντάτσουν. Δεν θυμάμαι το μοντέλο, ήταν το 120 νομίζω. Μπορεί να ήταν το 120. Φεύγουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω από το 1977, να πάμε στο 1959. Εκεί θα συναντήσουμε μάλλον τη δημοφιλέστερη ελληνική ταινία. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο του Αλέκου Σακελάριου, της Φίνος Φιλμ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Χρήστο Τσαγανέα, τον Βεβαίως δηλαδή, τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, τον Ορέστη Μακρύ, τον Γιώργο Γαβριλίδη, τη Μέλπο Ζαρόκοστα, την Άννα Ματζουράνη, την Νίκη Λινάρδου, την Κατερίνα Γόγου, και ήταν πάρα πολύ ακόμα. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που εν έτη 2026 φυσικά ανοίγει πάρα πολλές συζητήσεις στη λογική του political correct, της woke λογικής κλπ. Το ότι μπορεί ας πούμε να είναι σάτυρα, δεν περνάει από το μυαλουδάκι μας, όχι, ποτέ. Δηλαδή τι άλλη δουλειά ας πούμε ο Σακελάριος δεν έκανε, να πλακώνει τα παιδιά του στο ξύλο. Αφού το έλεγε και στην ταινία, έτσι δεν έκανε, τι. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και μπορώ να σας πω ότι η σκηνή με τα χαστούκια είναι και από τις ωραιότερες που έχουν γυριστεί στον ελληνικό κινηματογράφο. Κι άμα σας αρέσει. Λοιπόν, τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν από τις πρώτες φορές που συναντήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μια συνάντηση που έμελε να γίνει η αρχή μακρόχρονης συνεργασίας, καθώς οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και σε άλλες ταινίες όπως θα θυμάστε. Το σίγγλ της ταινίας που περιείχε το «Γκρίζο γατί», το οποίο το είχαμε ακούσει τις περασμένες μέρες, το «Νιάου Βρεγατούλα» δηλαδή, περιείχε και το «Έχω ένα μυστικό» που έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και αποτέλεσε τον πρώτο χρυσό δίσκο στην Ελλάδα. Αυτό το σιγκλάκι έγινε χρυσό το 1959-1960. Η ταινία στο πρώτο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1960 βραβεύτηκε ως μία από τις τρεις καλύτερες ελληνικές ταινίες της πενταετίας 1955-1960, και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία ήταν και η καλύτερη ελληνική ταινία που νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί και διεθνώς, η «Κάλπη Κυλήρα» του Γιώργου Τζαβέλα. Εμείς θα μείνουμε στο ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, και για κάποιους άλλους από την κόλαση, όπως θα θέλαν να λέγεται ο τίτλος. Αφήνουμε το ταξί και πιάνουμε το λεωφορείο. Εκείνο το λεωφορείο που πήγαινε εκδρομή τα κορίτσια του κολεγίου και η Αλίκη είχε πάρει ένα ποτήρι και ένα πιρούνι και χτύπαγε. Και μας τραγουδούσε για αυτό το μυστικό που δεν το μάθαμε ποτέ επισήμως, αλλά όλοι το καταλάβαμε.

Ναι, δεν μας το είπε ποτέ το μυστικό η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά με εκείνο το αέρος ανήκατε μάχαν, όλοι καταλάβαμε. Κύριε Φλωρά. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1. Με έχετε κοπανίσει κανονικότατα, το βλέπω. Λέω εγώ να στείλετε καλημέρες αυτά. Πίνετε καφέ ακόμα, είστε για μπάνιο, δεν ξέρω. Δώστε ένα στίγμα, πρέπει να μάθουμε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Εδώ μπροστά μου θα έρθει. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάρτε να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα, μισό λεπτάκι. Το κάνουμε εδώ τώρα, εδώ, live. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Να, ας πούμε η τελευταία ανάρτηση είναι τα μπισκότα Goody, που λέει «Είναι τρέλα, είναι τρέλα, είναι Goody με κανέλα». Ωραία μπισκοτάκια ήταν αυτά και νομίζω ότι βγαίνουν ακόμα. Ευτυχώς. Η δεύτερη καταχώρηση της ημέρας έχει ένα ερώτημα. Ξέρεις με τι ισοδυναμούν δύο ποτήρια φρέσκο γάλα? Μπείτε να διαβάσετε. Και η τρίτη της ημέρας έχει έναν τίτλο, θα μπορούσε να είναι και σε εφημερίδα πρωτοσέλιδο. Τέλος στον καθημερινό σας εφιάλτη. Τι μπορεί να διαφημίζει αυτός ο τίτλος? Ένα πλυντήριο πιάτων. Ναι, γιατί τότε δεν είχαν όλα τα νοικοκυριά πλυντήριο πιάτων και ο εφιάλτης ήταν μετά το φαγητό να πλύνει τα πιάτα. Ποιος θα τα πλύνει? Ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά. Νομίζω υπήρξε εκείνη την εποχή πολύ μεγάλη κόντρα για το πλύσιμο των πιάτων και έτσι στο τέλος κατέληγαν όλοι να πάρουν από ένα πλυντήριο και να έχουν το κεφαλάκι τους ήσυχο. Καλημέρα στον Αντώνη, λέει, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόμαστε για δουλειά. Μα το τραγούδισε και η Μαριά Ανατόλη στην αρχή της εκπομπής. Όλοι πάμε για δουλειά, όσοι είμαστε εδώ και εκεί στη συμπρωτεύουσα. Ο Νίκος λέει, καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου, δεν γυρίσαμε γιατί πολύ απλά δεν φύγαμε. Κουράγιο Νίκο, και αυτό θα περάσει που έλεγε το κεντητό στον τοίχο. Καλημέρα και στη Γεωργία, λέει, δίνετε ρέστα, υπέροχη εκπομπή σας. Μια ζωή ρέστα δίνουμε, γι' αυτό είμαστε και άφραγγοι. Πάμε σε μια άλλη ωραία ταινία της δεκαετίας του 60 αυτή τη φορά. Το 1967 βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία «Viva Arena». Σε σενάριο του Λάκη Μιχαηλίδη και του Γιώργου Κατσαμπή. Η σκηνοθεσία ήταν από τον Κώστα Καραγιάννη και πρωταγωνίστρια βασική ήταν η Ρένα, δηλαδή η Ρένα Βλαχοπούλου. Μαζί της ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Νίκος Ρίζος, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Αλέκος Κουρής. Ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τη μουσική. Στίχους είχαν γράψει ο Πυθαγόρας και ο Λάκης Μιχαηλίδης. Σε αυτή την ταινία, εκτός από τη Ρένα Βλαχοπούλου, τραγουδούσαν και η Πολύ Πάνου και ο Κώστας Βολιώτης, αν τον θυμάστε, ο Μάριος. Και φυσικά, στη συγκεκριμένη ταινία, η Ρένα Βλαχοπούλου είχε διπλό ρόλο. Ήταν η Ρένα Φαφαλιού και η Πεπίτα Ντικορφού. Αυτό είναι το τραγούδι της Πεπίτας στα Ιταλικά.

Όπως πάντα υπέροχη η Ρένα Βλαχοπούλου, είτε τραγουδούσε ελληνικά είτε τραγουδούσε ιταλικά, αλλά νομίζω και σε οποιαδήποτε γλώσσα και να την έβαζα να τραγουδήσει, πάλι υπέροχη θα ήταν. Καλημέρα και στο Βασίλη με το ταξί του. Ακούσαμε και τον ταξιτζή νωρίτερα, με το Θέμη Ανδρεάδη. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, στο 1955, στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Εμπνευσμένη δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν, η Μίλας Φιλμ είχε κάνει τότε την παραγωγή, οι πρωταγωνιστές ήταν η Μελίνα Μερκούρη και ο... Όπως πάντα υπέροχη η Ρένα Βλαχοπούλου, είτε τραγουδούσε ελληνικά είτε τραγουδούσε ιταλικά, αλλά νομίζω και σε οποιαδήποτε γλώσσα και να την έβαζα να τραγουδήσει, πάλι υπέροχη θα ήταν. Καλημέρα και στο Βασίλη με το ταξί του. Ακούσαμε και τον ταξιτζή νωρίτερα, με το Θέμη Ανδρεάδη. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, στο 1955, στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Εμπνευσμένη δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν, η Μίλας Φιλμ είχε κάνει τότε την παραγωγή, οι πρωταγωνιστές ήταν η Μελίνα Μερκούρη.

0: Το 1955 στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Εμπνευσμένη δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν, η Μίλας Φιλμ είχε κάνει τότε την παραγωγή. Οι πρωταγωνιστές ήταν η Μελίνα Μερκούρη και ο Γιώργος Φούντας, μαζί τους ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Σοφία Βέμπο, η Τασόκα Βαδία. Ποιοι άλλοι ήταν? Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος ήταν, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Κώστας Κακαβάς Παιδάκη. Ναι, που έκανε το σημεοφόρο. Ήταν και ο ρόλος του ήταν, δηλαδή, στις τελευταίες τάξεις του σχολείου. Εκεί λοιπόν η Σοφία Βέμπο, μεταξύ άλλων, εκτός από τη τραγουδούσε, έπαιζε κιόλας, αλλά εγώ θυμάμαι όταν έχουν πάει κάποια στιγμή μια εκδρομή όλη η παρέα και κάθονται κάτω, έτσι κλασική εικόνα πικνίκ, γύρω η φύση να οργιάζει και η Σοφία Βέμπο με την κιθάρα της να τραγουδά αυτό.
1: Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί, κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί.

αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιά.

0: μας εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Κλασικό θίασος του λογοθετήδη με την Ήλια Λιβικού, με τον Βαγγέλη Πρωτοπαπά και με άλλους που έχουμε δει στις υπόλοιπες ταινίες που έχει γυρίσει ο Βασίλης Λογοθετήδης. Ο Λεώρα Πίτης είχε γράψει τα τραγούδια. Και η σειρά με την Άννα Παναγιωτοπούλου ξεκινούσε έτσι.

Ζούσε πρωταυτόχικα σε κάτι προγιαρχόντικα με τον κύριο Παναγιώτη. Στον πίθουλα πολύ γνωστή στα σουάδε και απ'

με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Σου, μετά με το μπλακ στο χέζαργάνα και γλωσσού.

0: τις παράξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα φαρδαλά. Μετάμε με το πλάστο και ζαργάνα και γλωσσού κι όλοι τα κάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Ο Νίκος Γκούναρης, οι τίτλοι της σειράς Μαντάμ Σουσού. Που η Μαντάμ Σουσού δεν έλεγε μόνο τα γαλλικά παρδαλά, έλεγε και τα ελληνικά. Θυμάμαι τότε ότι η σειρά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που κάποια στιγμή το ντουέτο Άννα Παναγιωτοπούλου και Νατάσα Ασίκη, που ήταν η υπηρετριούλα, πέρασαν και σε διαφήμιση, στην τηλεόραση. Εκείνη την περίοδο λοιπόν είχε βγει το πρώτο φρέσκο γάλα σε τετραπάκ συσκευασία και η διαφήμιση είχε γίνει από την Άννα Παναγιωτοπούλου και την Νατάσα Ασίκη, όπου η Παναγιωτοπούλου έλεγε ότι το γάλα είναι οικογενειοποιημένο, εννοώντας ομογενοποιημένο φυσικά, να τα παρδαλά ελληνικά. Επειδή νωρίτερα σας είπα ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης είχε γυρίσει τη Μαντάμ Σουσού στον κινηματογράφο, ήταν ο Παναγιωτάκης, όπως καταλαβαίνετε, ο Θανάσης Παπαγεωργίου ήταν στην τηλεόραση, νομίζω το φυσικό τέριαζε πάρα πολύ. Θέλω να πάμε σε μια ταινία, γνωστή ταινία του Βασίλη Λογοθετίδη. Την ταινία Σάντα Τσικίτα, που είχε κυκλοφορήσει το 1953 από τη Μίλας Φιλμ. Ήταν τότε που πολλές ταινίες γυρίζονταν στα στούντιο του Καΐρου, σε εκείνα τα υπερσύγχρονα στούντιο των αδελφών Ναχάς. Φαντάσου τώρα 1953 και να έχει το στούντιο air condition. Είχε όντως, δηλαδή τα είχαν χάσει οι Έλληνες ηθοποιοί και οι τεχνικοί όταν βρέθηκαν μέσα στα στούντιο. Νόμιζαν ότι έχουν πάει στο Hollywood. Για τέτοια στούντιο μιλάμε στην Αίγυπτο τότε. Οι περισσότερες ταινίες του Βασίλη Λογοθετίδη είχαν γυριστεί εκεί. Είχε γυριστεί και ένα μέρος από το Κυριακάτικο Ξύπνημα με τον Δημήτρη Χόρν και την Έλλη Λαμπέτη. Και γενικότερα υπήρχε ιδιαίτερη σχέση με τα στούντιο του Καΐρου και με τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί ακόμα τα δικά μας στούντιο τη δεκαετία του 50 ήταν αποθήκες οι οποίες είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν ρόλο στούντιο. Αλλά μπορείτε να διακρίνετε πάρα πολλές φορές αν δείτε κάποιες ταινίες, και νομίζω το είχα πει και πριν από κάποιες μέρες, ότι όταν έκανε κρύο ας πούμε οι ηθοποιοί έβγαζαν καπνό από το στόμα. Κάτι το οποίο ας πούμε σήμερα θα ήταν απαράδεκτο να συμβαίνει σε μια ταινία, είτε είναι ελληνική είτε ξένη, οτιδήποτε. Δεν μπορεί μέσα στο στούντιο από το κρύο να βγάζεις καπνούς. Τέτοια γινόντουσαν λοιπόν τότε τη δεκαετία του 50 και λίγο αργότερα μπορώ να σας πω και τη δεκαετία του 60. Αλέκος Ακελάριος λοιπόν, Χρήστος Γιαννακόπουλος και Σάντα Τσικίτα. Θυμάμαι τις ατάκες του Λογοθετίδη όταν προσπαθούσε να μιλήσει γαλλικά, όταν ερχόταν η Κέτη Λαμπροπούλου και το έλεγε «Ουέλε πατρόν» και έλεγε «Μουά σκοτούρ». Φουρτούν καυκάλ, ανακατοσύρ. Μαγικές ατάκες από το Λογοθετίδη, όπως και το παίξιμό του πάντοτε ήταν μαγικό. Μαζί βεβαίως με τον Βασίλη Λογοθετίδη ήταν η Ήλια Λιβικού, ο Στέφανος Στρατηγός, η Ντίνα Σταθάτου, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, ο Θάνος Τζενεράλης και ο Νίκος Καζής. Τη μουσική είχε γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και τραγουδούσε ο Τόνης Μαρούδας. Για να θυμηθούμε τη σκηνή μέσα στο καμπαρέ που ο Λογοθετίδης έχει παραγγείλει τα πιλαφάκια και τα τρώει στο ρυθμό του τραγουδιού.

τα πόδια σου πάνω στον ασύγικο σκοπό. Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασύγικο σκοπό.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σε εσάς άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς? Όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα. Καταλάβει.
0: Τι?
1: Πιλαφάκι λέω. Έχω πληξίσει με τον κύριο Μπάμπη. Ξαναδέρφη, για βλέπετε.
0: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.
2: Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο διάλογος ήταν μεταξύ του Τόνι Μαρούδα και του Βασίλη Λογοθετήδη. Ήταν μοναδικός ο τρόπος του Λογοθετήδη μέσα στο καμπαρέ, έτσι όπως έτρωγε το ένα πιλαφάκι πίσω από το άλλο. Έχουμε συνεννοηθεί, λέει, με τον κύριο Μπάμπη, ξαδέρφια. Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο Τόνις Μαρούδας λοιπόν τραγούδισε το «Άρχισαν τα όργανα» από τη Σάντα Τσικίτα. Ακούσαμε και ένα διάλογο με την Κέτη Λαμπροπούλου, που είχε τσαντιστεί γιατί έβγαινε συνέχεια πρώτη και δεύτερη η Ήλια Λιβικού. Λοιπόν, μου έχετε γράψει και διάφορα για τη Madame Σουσού, τα οποία θα τα διαβάσω μετά τις 9, να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Προς το παρόν στο στούντιο έχει έρθει ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος είναι έτοιμος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε μην απομακρύνεστε, να ενημερωθείτε και αμέσως μετά ξανά εδώ.
3: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιάννικης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Επιστρέφει όπως σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τις συνεδρίες του Υπουργείου Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλίων και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Σε επιφυλακή δυνάμεις πυρόσβεση στη Σαλαμίνα για το κίνδυνο αναζωπυρώσεων, 2 ηλικιωμένοι νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο. Ανάμεσά τους μια γυναίκα που φέρει εγκάφημα του δεύτερου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός στα Περιστέρια και τα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολόνες. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υποέλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της πρωτοφανής νεροποντή που έβληξε το Σάββατο στην Ανατολική Μάνη. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική φαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν υφίσταται. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ενεστικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Στη διεθνή ενημέρωση, σήμερα το μεσημέρι, τηλετή αποχαιρετισμού της Μπόνι Τάιλερ στο καθεδρικό ναό του Σουόνσι στην Ουαλία. Θα ακολουθήσει η ταφή της στη γενέτειά της Κιούεν. Η διάσημη τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στις 8 Ιουλίου σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνει μετάλλιο στο επικοντό, κατέκτησε χθες ο Μανουήλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Αρμάν Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε ξανά το χρυσό με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή διοργάνωση κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παίκτης της Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο Γλίνας, μέχρι χθες παίκτης του ΠΑΟΚ, βρέθηκε στη Γερμανία και πέρασε από ιατρικά τεστ, ενώ υπέγραψε και το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι διάρκεια 4 ετών. Από αυτό θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπονται και μπόνους.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
4: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
5: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
4: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
5: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
4: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
0: Ακούτε
3: Ιόνιον FM.
1: Και η Αναστασία λέει, όσο και αν η Άννα Παναγιωτοπούλου ήταν εξαιρετική, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ ανώτερη η Άννα Παϊτατζή, η Παϊταζή επίσης, αναφέρεται και με δύο περιπτώσεις το όνομα, που είχε προηγηθεί της Άννας Παναγιωτοπούλου με τον Ιάκωβο Ψαρά στο ρόλο του Παναγιωτάκη. Επίσης ο Ιάκωβος Ψαράς ήταν πραγματικά σπουδαίος. Δυστυχώς με τις βλακίες των ηθινόντων της ΕΡΤ δεν σώζεται η συγκεκριμένη σειρά, όπως και το «Εκείνες και εγώ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Μόνο αυτά, Αναστασία μου, έτσι και πιάσουμε ποιες σειρές δεν σώζονται, θα μιλάμε μέχρι μεθαύριο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τώρα θέλω, επειδή ακούσαμε νωρίτερα τον Τόνι Μαρούδα πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνις Μαρούδας μαζί με τη Σοφία Λόρεν, αλλά εδώ δεν θέλω να ακούσουμε την εκτέλεση από το Παιδί και το Δελφίνι. Μετά από πολλά χρόνια ο Τόνις Μαρούδας ξαναμπήκε στο στούντιο με πολύ πιο όρημη και μπορώ να σας πω και πιο ωραία φωνή, αν και ο Μαρούδας πάντα ήταν τέλειος. Μπήκε λοιπόν στα στούντιο της Κολούμπια, εκεί κοντά στο Μπερισσό, και εντυπωσιάστηκε πραγματικά από την τεχνολογία της δεκαετίας του 60. Και μεταξύ άλλων ηχογράφησε ξανά το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Δανάη Στρατηγοπούλου, Γιάννης Φερμάνογλου. Ακούστε μια εκπληκτική εκτέλεση, σύγχρονη σε εισαγωγικά.

Πρωινό Δευτέρας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η αγαπημένη σας ρετρό εκπομπή. Ναι, είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σήμερα. Το απολαμβάνουμε, διότι η παρέα είναι πλέον σιγά σιγά μετρημένη. Γιατί έχετε φύγει όλοι και δεν έχετε επιστρέψει, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Όσοι μείναμε πίσω, λίγοι και κλεκτοί, ε. Συνεχίζουμε να ακούμε αυτό το υπέροχο χαλί του Κώστα Καπνίση, αλλά υπάρχει λόγος πλέον που γίνεται αυτό, διότι θέλω να πάμε στην ταινία από την οποία προέρχεται αυτό το θέμα. Είναι η ταινία Τζένι Τζένι του 1966 σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από το δίδυμο Γιαλαμάς Πρετεντέρης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Φίνος Φιλμ. Πρωταγωνιστούν η Τζένι Καρέζη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ήταν βεβαίως και η Μέρη Λαλοπούλου και η Ελένη Ζαφυρίου και η Μαρία Σόκαλη και η Νανάση Κιαδά και ο Δημήτρης Καλυβοκάς. Η Τζένι Καρέζη ήταν η Τζένι Σκούταρη Μαντά μετά, όταν παντρεύτηκε τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ο μπαμπάς της ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Κοσμάς ο Σκούταρης. Και αυτός που δεν εμφανίζεται ποτέ στη συγκεκριμένη ταινία είναι ο Γκόρτσος. Ακούμε το όνομα, το μάθαμε όλοι να το λέμε το όνομα συνέχεια, αλλά δεν τον έχουμε δει ποτέ τον Γκόρτσο με τη μαγκούρα. Έχουμε δει μόνο το έμβλημα του κόμματος που είναι η μαγκούρα. Τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης και μεταξύ άλλων ακουγόταν και αυτό εδώ το θέμα. Αυτό το χασάπικο της Τζένης, όταν η Τζένι Καρέζη φεύγει από μια δεξίωση, από έναν χορό και πάει να τα πιει σε ένα μπαράκι του νησιού, στις Πέτσες είχε γυριστεί η ταινία και ρίχνει ένα εξαιρετικό χασάπικο.

Τζένι Καρέζη στην γοητευτικότερη περίοδό της, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, που χόρευε αυτό το χασάπικο και ανέμιζε αυτό το υπέροχο καρέ μαλλί που είχε τότε. Ήταν ό,τι πιο γοητευτικό υπήρχε στον ελληνικό κινηματογράφο. Τώρα για το Τζένι Τζένι, και σωστά μου το επισημαίνετε, ο Γκόρτσος τελικά εμφανίζεται, αλλά πώς εμφανίζεται, κάπου μακρινά πλάνα στις αφίσες εκεί που είναι η συγκέντρωση, όπου μάλλον, δεν είμαι σίγουρος, ο ηθοποιός μπορεί να είναι και ο Νικήτας Πλατής που είναι στη φωτογραφία. Πάντως το σενάριο της ταινίας Τζένι Τζένι βασίζεται στο θεατρικό έργο «Κρατικές υποθέσεις» του Λουί Βερνέιγ, που είχε ανέβει με μεγάλη επιτυχία από το θείασο Καρέζη Κωνσταντάρα τη σεζόν 1962-1963. Στο συγκεκριμένο έργο, ο λευκός γάμος γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ ενός υποψήφιου υπουργού εξωτερικών και μιας δασκάλας. Το Τζένι Τζένι, όπως είπαμε, έχει γυριστεί στις Πέτσες, όπου περιέχονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού, όπως η σπηλιά του Μπεκίρι, εκεί που βλέπουμε τον Ανδρέα Μπάρκουλη μαζί με την Τζένι Καρέζη, όπου τότε ήταν και ζευγάρι στη ζωή. Τι άλλο από τη συγκεκριμένη ταινία, η Νόρα Βαλσάμι που εμφανίζεται να τραγουδά με τη φωνή της και της Χωμάτα, το νηφικό που φοράει στον εικονικό γάμο η Τζένι Καρέζη είναι το ίδιο που φόρεσε ως νύφη στο γάμο της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Και μία ακόμα πληροφορία, η Μαρία Σόκαλη είχε δηλώσει ότι παραλίγο να πνιγεί όταν ο σκηνοθέτης την έριξε στη θάλασσα για τις ανάγκες μιας σκηνής, χωρίς να ξέρει κολύμπη. Η Μαρία Σόκαλη ήταν η αντίζηλος της Τζένης, η Βόνη Καρύπη. Καλημέρα σας και πάλι εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. radio@παραπολιτικά.gr για να σας διαβάζουμε. Και 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, που εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Πήγα να κάνω το Σαρδάμ στον αριθμό, τελικά το έκανα στο όνομα της Ελένης. Και με κοιτάς, λέει, αμάν, ούτε ένα όνομα δεν μπορείς να πεις. Είναι πρωί ακόμα για μένα, πραγματικά. Το καλοκαίρι, όχι την κανονική σεζόν, 9 και 17 είναι μεσημέρι. Ας έρθουμε στο 1963, σε μια ταινία που είχε γράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Ντίνος Κατσουρίδης. Βέβαια το σενάριο βασίστηκε στο έργο του Χρήστου και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Δεν λέω τον τίτλο, προσπαθώ να τον αποφύγω. Αλλά εντάξει, άμα σας πω, ας πούμε, ότι πρωταγωνιστούσε ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Κώστας Δούκας και ο Νίκος Ρίζος και η Μαρή Κανέζερ, κάπου πάει το μυαλό σας, κάπου δεν πάει. Τώρα άμα πω ότι λεγόταν και Ζήκος ο Χατζηχρήστος, το καταλάβατε. Ο Γιώργος Μουζάκης είχε γράψει τη μουσική στην ταινία της Κακομήρας, όπου ως θεατρικό λεγόταν ο Μπακαλόγατος, μετά στη νέα βερσιόν της ταινίας που την πογιατίσανε βάλαν και το Μπακαλόγατος, για να ξεχνάμε το της Κακομήρας δηλαδή. Τι άλλοι ήταν τότε, ήταν και η Ντίνα Τριάντη, ήταν και ο Νίκος Φέρμας και η Νέλη Παπά και ο Θανάσης Μιλωνάς, αλλά βασικά ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος στην αρχή της ταινίας πάνω στο ποδηλατάκι του τραγουδούσε Γιώργο Μουζάκη.

0: Ακούτε Ionian FM. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα. Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε η Όνιον FM.
1: Κάνει συγκεκριμένες ταινίες όπως και ο Μαυρογιαλούρος που έλεγε υπάρχει και φιλότιμο. Τελικά δεν, όχι. Μας έμειναν μόνο οι ταινίες, τίποτα άλλο. Στη συγκεκριμένη ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Παντελής Ζερβός, η Άννα Κυριακού, ο Θανάσης Βέγκος και η Μάρθα Καραγιάννη. Μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος. Ο ρόλος του Ντίνου Ηλιόπουλου ήταν ο ψευτοθόδωρος ή Θόδωρος Πάρλας, επαγγελματίας ψεύτης που έρχεται από το χωριό στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού βρίσκει δουλειά στο γραφείο, το πολιτικό γραφείο του Παντελή Ζερβού που υποδίεται το Θεόφιλο Φερέκη, είναι βουλευτής, βγαίνουν ένα βραδάκι και πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσουν. Ότι και καλά έχει υπουργικό συμβούλιο τώρα ο Φερέκης, νυχτιάτικα. Και εκεί γνωρίζουμε την Πίτσα Κίτσα, την οποία υποδίεται η Μάρθα Καραγιάννη. Την καλοβλέπει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος την Πίτσα Κίτσα εκτός από τον Παντελή Ζερβό. Και μετά από κάποιες μέρες η Πίτσα Κίτσα σκάει μύτη στο βουλευτικό γραφείο του Θεόφιλου Φερέκη και αρχίζει και κουβεντιάζει με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος της την πέφτει, να το πούμε έτσι λαϊκά, τη φλερτάρει. Και επισημαίνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος ότι όλες τις γυναίκες τις ρίχνει με μία συγκεκριμένη ματιά. Και της λέει, ξέρεις τι μάτι έχω εγώ? Και του λέει η Πίτσα Κίτσα, τι μάτι?
2: Έχω ένα μάτι, όλο θα γίνει. Κι είναι το μάτι, αυτό το μάτι. Φάναρι πόθου, πάναβο σβήνει. Σαν το Γρηγόρη και το σταμάτι. Είναι οι ματιές μου του πόθου βέλη που τραυματίζουν κάθε γυναίκα. Κι όποια τις νιώθει, θέλει δε θέλει, στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα.

0: χάρι, πα το ποδάρι, κι είμαι λιοντάρι.
1: Είμαι και ταύρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις, ό,τι κι αν κάνεις, δεν θα λιτώσεις.

0: Ένα τραγούδι που δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό. Όταν λέμε τραγούδι με τον Τίνο Ηλιόπουλο, θυμάστε όλοι το Χρυσόψαρο από το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Να στείλω χαιρετισμούς, να ανοίξω μισό λεπτάκι το μηνυματάκι στην Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, λέει, ευχαριστούμε για την τόσο χαρούμενη και όμορφη συντροφιά. Να ανοίξω και άλλο μηνυματάκι. Ο Δημήτρης λέει, καλημέρα κύριε Κρυμπά, επειδή σε άκουσα να σχολιάζεις ότι από την καινούργια περίοδο θα αλλάξεις το ύφος της εκπομπής, λίγο δημοσιογραφική, λίγο κοινωνική, θα σε συμβούλευα να μην το κάνεις, διότι έχεις το προνόμιο να κάνεις μια μοναδική ρετρό εκπομπή και να μην μπεις στον πειρασμό να κάνεις κατά το κοινός λεγόμενον μια κοινή εκπομπή. Ο Δημήτρη μου, όχι, όχι, όχι. Είχα σχολιάσει την εβδομάδα που είχα 11 με 1, που ήταν λίγο περισσότερο λαϊκό το ύφος της εκπομπής. Είχα πει ότι από 8, όταν πάω 8 με 10 το πρωί, την προηγούμενη δηλαδή και αυτή την εβδομάδα, θα αλλάξω λίγο το ύφος και θα το κάνω καθαρό αίμα ρετρό. Οπότε όχι, μακριά από μας τα κοινωνικά και τα δημοσιογραφικά, υπάρχουν άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι που τα κάνουν αυτά, όχι εμείς. Εγώ προσωπικά δηλαδή, όχι, δεν θέλω. Αυτά τα έκανα κάποτε, στα 25 μου, στα 30 μου, τώρα όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε να μείνεις ήσυχος Δημήτρη μου, με ρετρό θα συνεχίσουμε. radio@parapolitika.gr, στείλτε και εσείς το μήνυμά σας, μπορείτε. 2-11-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά σας περιμένει και η σελίδα μας στο Instagram με τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος», για να δείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες και ρετρό γλυκίσματα με κερασάκια. Και πολλά ακόμα που θα τα ανακαλύψετε μόνο αν μπείτε εντός της σελίδος. Κάντε και ένα follow. Δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, έχω να σας πω. Πάμε στο 1961. Η ταινία λεγόταν «Ευτυχώς τρελάθηκα». Ελληνική ασπρόμαυρη μέχρι στιγμής κωμωδία. Σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου και σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού ομώνυμου έργου του Γεωργίου Ρούσου. Πρωταγωνιστές ο Νίκος Σταυρίδης, η Γκέλη Μαυροπούλου, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο οποίος κάνει το ψυχίατρο για πολλωστή φορά. Ο Νίκος Σταυρίδης ήταν ο Χαρίλαος Μαραζιώτης. Και θυμάμαι μια πολύ ωραία σκηνή μέσα στην ταινία, όπου υπάρχει ένα πλάνο που ο Νίκος Σταυρίδης λέει ένα τραγούδι που λέει «Είμαι ο Μέγας Ναπολέων», και είναι κυριολεκτικά σαν να βλέπετε τον Νίκο Σταυρίδη πάνω στο θεατρικό σανίδι.
1: Είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ένας μόνος αναλέων, και ξύγε με στο τρελό μου πριν να πει τον πατρό μου. Ο Θεός μου είναι μάρτης, πως η τρέλα κυβερνά και φωγίνει μόνα

0: παίρνουμε το καλάμι μας και συνεχίζουμε. Ήταν ο Νίκος Σταυρίδης ως Μέγας Ναπολέων από την ταινία «Ευτυχώς τρελάθηκα». Αφήστε τα αποκαλόκερα και τους καλούς χειμώνες, διότι στο τέλος της εβδομάδας 38 θα έχουμε. Και ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, θα είναι αρκετά ζεστότερος από τον Αύγουστο. Οπότε τα αποκαλόκερα και αυτά τα πούμε πιο μετά. Όχι από 17 Αυγούστου, σας έπιασε και εσάς τώρα. Όχι, και χειμώνας είναι άσχημος, δηλαδή, και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω, τόσο περισσότερο σκέφτομαι, δεν είναι κι άσχημος ο χειμώνας. Όταν πάω 60 θα λέω, α, χειμώνας, τέλειο. Μετά δεν ξέρω πόσο θα πάω, οπότε δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Θέλετε να πάμε στο 1964 στα κορίτσια για φίλημα του Γιάννη Δαλιανίδη? Πριν από κάποιες μέρες είχαμε ακούσει από άλλη ταινία βέβαια το Φστ Μπόινγκ. Τώρα στα κορίτσια για φίλημα να ακούσουμε το Αψουγίτσες. Με τις υγείες σας.
1: Γίτσες!
2: Stop!

0: Για όσους έχουν κρυώσει από τα κλιματιστικά αυτές τις μέρες. Ναι, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία και λες εντάξει, επειδή το σπίτι κρατάει ακόμα ζέστη, κάτσε να βάλω λίγο κλιματιστικούλι και το σβήνω λίγο πριν κοιμηθώ. Έλα μου που σε παίρνει ο ύπνος με το κλιματιστικούλι αναμένο και ξυπνάς παγωκολώνα και μετά αψού γίτσες και αψού ξαναγίτσες. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς με τη Μάρθα Καραγιάννη που έλεγε το γίτσες. Μίμης Πλέσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Γιάννης Βοιατζής, ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Χλώη Λιάσκου, ο Γιώργος Γαβριλίδης και ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος. Έπαιζε όμως και η Ζωή Τσαλάσκαρη. Και επειδή η Ζωή Λάσκαρη δεν το είχε τόσο πολύ με το τραγούδι, θυμηθήκαμε την ξαδέρφη της, τη Ζωή Κουρούκλη, η οποία όχι απλώς το είχε με το τραγούδι, ήταν υπέροχη, σπουδαία φωνή. Ένα τσα-τσα με τη Ζωή Τσακουρούκλη του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη.
1: Cha-cha-cha.

η φωνάρα της Ζωήτσας Κουρούκλη, η οποία είχε βραβευτεί και κάποιες φορές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. 20 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Καλημέρα σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και δεν έχει σημασία αν πηγαίνετε ή αν γυρίζετε. Να κρατάμε τη διάθεσή μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό προσπαθεί και τούτη εδώ η εκπομπή. Αυτό το άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε μόνο στις ευχάριστες στιγμές της ζωής μας. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ρυθμό του τσα-τσα. Το 1960 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Ραντεβού στην Κέρκυρα». Το σενάριο γράφτηκε από τον Ιάκωβο Καμπανέλη, το οποίο βασίστηκε σε μια ιδέα του Γιώργου Λίμπιου. Η σκηνοθεσία βεβαίως ήταν του Ντίμη Δαδύρα και οι πρωταγωνιστές ήταν η Τζέννη Καρέζη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί τους η Ελένη Χαλκούση, ο Λυκούργος Καλέργης, ο Βαγγέλης Πλιός, μέχρι και ο Κώστας Στράντζαλης ήταν μέσα στην ταινία, ο οποίος ήταν και παραγωγός και σκηνοθέτης σε πολλές ταινίες και με το Θανάση Βέγκο. Τη μουσική της ταινίας είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μέσα εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου» με την Άννα Μούσχουρη. Στην ταινία περιλαμβάνονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία της Κέρκυρας, όπως το Ποντικό νήσι, η Σπιανάδα, το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και το λιμάνι. Φυσικά πριν από 5-6 χρόνια η ταινία μπογιατίστηκε. Είπαμε, δεν θα μείνει ασπρόμαυρο για ασπρόμαυρο, αφού τα δικαιώματα κρατάνε 70 χρόνια. Όπως μας είχε επισημάνει την Παρασκευή που μας πέρασε ένας εκλεκτός ακροατής μας, ο Ευγένιος, όπου μας έδωσε πολλές πληροφορίες για να ξέρουμε τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτός ο επιχρωματισμός των ταινιών. Αφού λοιπόν τα δικαιώματα μετά από 70 χρόνια καταργούνται ουσιαστικά, μετά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο φιλμ. Μένουμε λοιπόν στο ραντεβού στην Κέρκυρα και ένα τσατσά του Μάνου Χατζηδάκη, το τσατσά του Καστέλου.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Είναι από τα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Πώς έλεγε ο... Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομα. Ο Νότης Περιάλης, που

έλεγε στην Ρο Κυριακάκη, ωραία είναι η ζωή η Κατερίνα, και το απαντούσε, καλή είναι. Τα Λούνα Πάρκ, μεγάλη ιστορία. Εκεί μαζευόμασταν για να διασκεδάσουμε τις παλιότερες δεκαετίες. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τα Λούνα Πάρκ. Τουλάχιστον εμείς θυμόμαστε εδώ στην Αθήνα κάποια πολύ χαρακτηριστικά, μεταξύ αυτών το Ροντέο ή τα Ειδονάκια. Τα συγκεκριμένα Λούνα Πάρκ τα έχουμε ζήσει εκτός από κοντά, έχουμε ζήσει και μέσα από ελληνικές ταινίες. Θυμάμαι το Κορίτσι του Λούνα Πάρκ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θυμάμαι το Γύρο του Θανάτου με το Διονύση Ξανθό. Ακόμα και το Κλεφτρόνι και Τζέντλεμαν, με το Στάθη Ψάλτη. Και αυτό είχε γυρίσματα σε Λούνα Πάρκ, νομίζω στο Ροντέο ήτανε. Και επειδή πιάσαμε τα Λούνα Πάρκ και το μαλλί της γριάς που θυμήθηκα, που άλλοτε ήταν λευκό και άλλοτε ήταν ροζ, θέλετε να συναντήσουμε την Νάντια Κωνσταντοπούλου να μας θυμίσει το κλίμα του Λούνα Πάρκ εκείνης της εποχής.

Σε αυτόν τον κόσμο των θαυμάτων συνεχίζουμε να ζούμε, τουλάχιστον για αυτό το 2ωρο εδώ στα παραπολιτικά, 8 με 10 το πρωί. Για αυτό το Luna Park που μας τραγούδησε η Νάντια Κωνσταντοπούλου είχαν εργαστεί η Ρέτη Ζαλοκώστα και ο Τάκης Μωράκης. Λογικό, τα περισσότερα τραγούδια της Νάντιας ήταν με υπογραφή Τάκη Μωράκη. Μου λέει ο Δημήτρης, δυστυχώς τα ειδονάκια έχουν κλείσει πολύ πρόσφατα και αν περάσεις από εκεί θα σε πιάσει η ψυχή σου. Είχαμε κάνει εκπομπή εδώ τότε την ημέρα που ήταν να κλείσουν. Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στα Luna Park. Και σήμερα θυμόμαστε και κάποια τραγούδια που αναφέρονται σε αυτά τα υπέροχα σημεία ψυχαγωγίας παιδικής. Να διαβάσω και ένα μήνυμα του Χρήστου, ο οποίος, για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα δικαιώματα, λέει 70 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος θανάτου του δημιουργού. Από εκεί και μετά δηλαδή απελευθερώνονται τα δικαιώματα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι λένε ότι 70 χρόνια από τότε που βγήκε το κινηματογραφικό φιλμ στις αίθουσες. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά όντως απελευθερώνεται το φιλμ και μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις σε εισαγωγικά. Γυρίζουμε στο 1984, πολύ πρόσφατο για τη συγκεκριμένη εκπομπή που ασχολείται με τα 50s και τα 60s. Η Τάνια Τσανακλίδου συνεργάζεται ξανά με τον Γιάννη Σπανό, γιατί είχε προηγηθεί ένας δίσκος το 1982 που λεγόταν Φίλε. Το 1984 λοιπόν βγαίνουν τα τραγούδια της Βροχής και της Νύχτας. Ο Γιάννης Σπανός και ο Τάκης Καρνάτσος δίνουν ένα τραγούδι στην Τάνια Τσανακλίδου που αναφέρεται στο Λούνα Πάρκ.

Η δίσκη που είχε κάνει η Τάνια Τσανακλίδου με τον Γιάννη Σπανό ήταν πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία και γενικότερα η συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η Τάνια Τσανακλίδου πάντοτε στις εμφανίσεις της αναφέρεται στο Γιάννη Σπανό, τραγουδά Γιάννη Σπανό. Εντάξει, το κόλλημά μου με τον Γιάννη Σπανό το έχετε καταλάβει εδώ και χρόνια, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι απλώς ένα κόλλημα. Είναι απλώς η αναγνώριση του έργου. Να στείλω καλημέρες και στην κυρία Αναστασία. Όποια άλλο μηνυματάκι για να δούμε. Ο Δημήτρης λέει: σε ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι για τη διευκρίνηση, διότι είναι μια πετυχημένη και μοναδική στο είδος της εκπομπή, με μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.

0: Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, τα οποία μας απειλούν κυριολεκτικά. Οπότε ας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Πρώτα να χαιρετήσουμε εδώ τους συντελεστές. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη Τάγκα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ας χαιρετήσουμε και τον εαυτό μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Και όλοι εσείς ήσασταν η καλύτερη παρέα πραγματικά. Αλλά και αύριο Τρίτη σας θέλω εδώ από τις 8 το πρωί. Να δούμε τώρα ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος παρών, για να μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 θα σας πάει ενημερωτικά. Και όσο για μας, αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολόνες χθες το απόγευμα. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει στις 12 το μεσημέρι σε σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς στη Δημαρχία της Σαλαμίνας για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας στην προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα. Δεν συναντήθηκε με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτρε που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνει μετάλλιο στο επικοντό κατέκτησε χθες ο Μανουήλ Καραλής, μάλιμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίγου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή διοργάνωση κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εκρού Στίγου στο Παρίσι. Παίκτης της Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο Έλληνας μέχρι χθες παίκτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε στη Γερμανία και πέρασε από ιατρικά τεστ, ενώ υπέγραψε και το συμβόλαιό του, το οποίο είναι διάρκειας 4 ετών.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Ακούτε Ιωάννη.

πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 17 του Αυγούστου. Μελιακάδα και συμπαθητικές θερμοκρασίες εδώ στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς θα πάει σήμερα το θερμόμετρο. Πέφτει ο αέρας και αυτό είναι καλό για τα δύσκολα μέτωπα των πυρκαγιών, και από αύριο ανεβαίνει και η θερμοκρασία λίγο ακόμα, αλλά όχι κάτι τραγικό. Κάποιοι επιστρέφετε, άλλοι παρατείνετε τις αυγουστιάτικες διακοπές σας και τα μπάνια του λαού. Καλό είναι αυτό, όσο μπορείτε να το παρατείνετε. Και εμείς εδώ έχουμε μείνει πίσω να κάνουμε απολογισμούς. Και είναι οδυνηρός αυτός ο απολογισμός του 15 Αυγούστου με την τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες τα μορφότερα κομμάτια της ή κάποια από τα μορφότερα, παρασύροντας το θάνατο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, και άλλοι 10 εγκαυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και από εκεί οι προχθεσινές εικόνες στο πανέμορφο Ίτυλο της Μάνης, που χώθηκε κάτω από τη λάσπη όταν μια σφοδρή νεροποντή προκάλεσε πλημμύρες και ορμητικά ρεύματα νερού. Εδώ τώρα στην Αθήνα ζούμε και ζήσαμε μια άλλη εικόνα. Ζήσαμε μια πόλη πιο ανθρώπινη, καθότι πιο άδεια και κατ' εξαίρεση τέτοια εποχή πιο δροσερή. Με αυτά και με αυτά ερχόμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 για τις στιχομηθείες μας. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, διαμαντάκια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 8880 απαντά σε εσάς η Ελένη Τάγκα και διευκολύνει την επικοινωνία μας. Μπορείτε αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τη 1 το μεσημέρι η Τζούλη Τσίγκα.

9 λεπτά και μετά τις 10 είμαστε εδώ. Λέω να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Είναι και λιγοστά, δεν είναι και πολλά. Οπότε ας τα θυμηθούμε λίγο, έτσι να αναθαρίσουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και έρχονται από τους αθλητές μας αυτά. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε ένα καταπληκτικό αγώνα, ένα τελικό που έσπασε καρδιές. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στα 100 μέτρα ύπτιο, επικρατώντας με 52-27 και κερδίζοντας τον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τόμας Τσέκον για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Γι' αυτό λέμε ότι έσπασε καρδιές, έτσι. Και ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο χθες, κλείνοντας έτσι την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Και χάρισε μια πολύ σημαντική διάκριση στην χώρα μας, ακολουθώντας πάρα πολύ έτσι, κοντά τον φοβερό Μόντο Ντουπλάντης. Και μπράβο σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις αθλήτριες. Ήταν και άλλοι που πήραν καλές θέσεις. Και οι συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας, αλλά ακόμα και της παρουσίας τους στους αγώνες για τους διάφορες αγώνες και στα πρωταθλήματα, δεν είναι καθόλου ιδανικές για πολλούς από αυτούς. Και αυτό προκύπτει και από όσα είπε χθες η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Αυτή η φοβερή παρουσία, αυτή η κοπέλα που δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Η Ντρισμπιώτη λοιπόν κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Βάδιν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και χτες, κάνοντας δηλώσεις σε δημοσιογράφους, είπε ότι δεν είχε μαζί της τον προπονητή της. Δηλαδή η Ομοσπονδία δεν είχε πάρει στην αποστολή τον προπονητή της. Και αναρωτήθηκε γιατί. Είπε ότι ήταν κάτι που με αποσυντόνισε, που μου έκανε κακό και προφανώς κάτι παίζει σε όλη αυτή την ιστορία από πίσω, γιατί ήταν εμφανώς θυμωμένη η Ντρισμπιώτη στις καταγγελίες της. Τώρα στα πυρηνικά μέτωπα, μεταξύ των άλλων, να σας ξεκινήσω από τα παράπλευρα. Είχαμε χθες μια αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον Αστακό. Ήθελε να επιχειρήσει στην κατάσβεση μιας φωτιάς που τελικά δεν εξελίχθηκε. Έκανε αναγκαστική προσταλάσσωση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος Air Tractor, ήταν, στο νέο λιμένα Αστακού. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.

Λάρισα σιγοκαίει ακόμα, έχει τεθεί υπό έλεγχο μεν, αλλά δεν έχει σβήσει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Κιλελέρ. Καταλαβαίνετε ότι η καπνή από την φωτιά αυτή ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Αλλά τα χειρότερα τα είδαμε και τα ζήσαμε στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα όπου θρυνούμε δύο ανθρώπους, δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Το ένα μέτωπο ήταν εκεί, το άλλο μέτωπο ήταν στα Σελήνια. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πριν φτάσουν τα πυροσβεστικά μέσα. Και μάλιστα λένε οι κάτοικοι ότι κάποιοι τους άκουγαν να καλούν σε βοήθεια. Δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν, οι ηλικιωμένοι μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν. Ήτανε πολλοί και εκείνοι που απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Είναι πολλές και καταγγελίες και θα τα δούμε όλα στην πορεία. Σήμερα μεταβαίνει στη Σαλαμίνα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Κώστας Κατσαφάδος. Θα γίνει σύσκεψη εκεί με τη Δημοτική Αρχή του νησιού και φορείς με στόχο να συζητηθούν οι τρόποι άμεσης αποκατάστασης των ζημιών αλλά και αποζημίωση των πληγέντων των δύο πυρκαγιών. Για τους απολογισμούς που σας έλεγα στην αρχή, ο απολογισμός είναι πάρα πολύ άσχημος φέτος. Μιλάμε για 10 ανθρώπους νεκρούς από τις φωτιές. Ξεκινάμε από τους δύο πυροσβέστες, έναν εποχικό και ένα πενταετούς υποχρέωσης που είχαν εγκλωβιστεί στο πυροσβεστικό τους όχημα στις Φλόγες, στην κρύα βρύση του Νότιου Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Ένας πυροσβέστης που αντιμετωπίστηκε την ίδια μέρα χωρίς τις αισθήσεις του στο Γήθιο Λακωνίας. Είχαμε το πλήρωμα, το ένα μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου τύπου Bell που επιχειρούσε να κάνει ρήψη νερού σε εστίες κοντά στον οικισμό της Ψάθας. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα εκεί με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όχι ενός, δύο ατόμων του πληρώματος του ενός, ένας Δανός και ένας Έλληνας. Στο ωραίο Θεσσαλονίκης χάθηκαν δύο άνθρωποι ακόμα, ένας πατέρας και ένας γιος. Εντοπίστηκαν νεκροί εκεί και μερικές μέρες αργότερα έχασε τη ζωή της και μια γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Και στο Πικέρμι Αττικής χάθηκε ένας άνθρωπος ακόμα στις 11 Αυγούστου, αλλά εκεί απλά δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος αυτός είναι θύμα της φωτιάς ή αν η φωτιά προκλήθηκε από το αυτοκίνητό του γιατί έχασε τις αισθήσεις του και χτύπησε το αυτοκίνητό του πριν σε ένα δέντρο. Και τέλος χθες στη Σαλαμίνα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων εντοπίστηκαν νεκροί εκεί που ξεκίνησε κοντά η πυρκαγιά το μεσημέρι. Πολύ πολύ άσχημα νέα μαζί με τα καμένα στρέμματα που δεν μπαίνουν σε προσταφαιρέσεις, πόσο δασική, πόσο αγροτική, πόσο οικιστική να τα αφήσω που λέμε, όχι, είναι καμένα στρέμματα. Είναι καμένα σπίτια, πάρα πολλά, και είναι και καμένοι άνθρωποι. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας εκεί στη Σίβηρη αποκαταστάθηκε μόλις χθες, ο δρόμος Σίβηρης-Φούρκας, γιατί είχε διακοπεί, γιατί είχε υποστεί ο δρόμος τεράστιες ζημιές από την φωτιά. Και στη Μάνη είχαμε προχθές δρόμους που γίνανε ποτάμια, παρέσυραν αυτοκίνητα, σπίτια πλημμύρισαν, όλα καλύφθηκαν με λάσπη. Κρεμίστηκαν πέτρινες μάντρες, φερτά υλικά έφτασαν μπροστά από τα σπίτια. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό, ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Κάπως είναι πολύ οδυνηρός αυτός ο απολογισμός.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ionion FM.

αριστούργημα είναι αυτό το τραγούδι των αδερφών Κατσιμίχα με τη συμμετοχή του Πασχάλη, το ωραίο καλοκαίρι, και εμείς κάνουμε τους δικούς μας απολογισμούς. Γι' αυτό ήρθε και κούμποσε από τον Βασίλη Κρυμπά αυτό το τραγούδι πάνω σε αυτά που έλεγα και σε αυτά που σκεπτόμουν, και ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα δεν τέλειωσε. Δεύτερο, με 10 ανθρώπους χαμένους και με τις φωτιές να είναι ασταμάτητες και με τις πλημμύρες να διαδέχονται τις φωτιές, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, θα μου πείτε. Φυσικά θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, αλλά... Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο εμείς να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Εγώ σας θυμίζω το mail μας για να επικοινωνούμε. radio@parapolitika.gr. Μας γράφετε το μήνυμά σας. Εδώ θα χαρούμε να το διαβάσουμε. Ξεκινάμε την απογευματινή. Το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Από τον Ιούνιο, 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρισμό. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Ζευγάρι ηλικιωμένο έχασε τη ζωή του στις φλόγες. 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης. Μητσοτάκης, η σκέψη μας σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές. Το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων. Αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη Δένδια. Προκλήσεις Φιντάν. Οικονομική πίεση, βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά Ιράν. Λαβράκι από την ΑΔΕ νίκεζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία. Οι εξαιρέσεις, φοροαπαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες. Καταιγίδα στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί. Και στα αθλητικά, στα sports, τι έλα για την αρπαγή του Ντέλια από την Dortmund. Τα χρυσά παιδιά της κολύμβησης Χρήστου Σίσκος. Ο Μανόλο έκανε πάλι το θαύμα του Ασημένιο με 6 μέτρα. Baby blue. Πάμε στα νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη. Έμπρακτη αμφισβήτηση από την Άγκυρα, του στάτους κουβό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπουργείο Εξωτερικών, παράνομες ενέργειες που υπονομεύουν σοβαρά τις διμερείς σχέσεις. Οδηγός, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάει και δεν προλάβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι τους. Πολιτικό παρασκήνιο, ειδικό σχέδιο Μαξίμου για τους κεντρώους, τα ιδιωτικά ΑΕΗ και η Επιτροπή Πιστοποίησης. Στέφανος Μάνος, πρωτοπόρος, ερετικός μεταρρυθμιστής. Εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα, βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλωμα του πυρός στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη και πάλι νεκροί από τις φωτιές. Χαλκιδική φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα Αποκαίδια. Ανασυγκρότηση Εύρου, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Ελλείψεις αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. ΗΠΑ, Ιράν, ακόμα και ο αντιπρόεδρος του άδειασε τον Τραμπ. Ευρωπαϊκό κολύμβησης, χρυσός ο Χρήστου και χαλκινός Σίσκος. Ευρωπαϊκό στίβου, Ασημένιος ο Καραλής. Ίος, αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων, γράφει η Ευσύνη. Ελεύθερος τύπος, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Αποκάλυψε ελεύθερο τύπου όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Έρευνα, βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδος πληρωμής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν η εικόνα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία, τα υπτάμενα φορέματα έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα. Είναι αυτά που έχουν μια τεράστια ουρά και πάνε και βγάζουν φωτογραφία με την ουρά του φορέματος να ύπταται στον αέρα. Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τα τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις προθήκες του ξανά ύστερα από μακρά απουσία, το Μουσείο της Νέας Υόρκης θυμήθηκε πάπυρο με απόσπασμα της Οδύσσιας.
Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίο στο σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Η Δημοκρατία, γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens, ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας με μια απόφαση πρόκληση. Η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Χωρίς όρια υποκρισία του Μητσοτάκη, θυμήθηκε ξανά τους πυροσβέστες στο μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ενώ όσες μέρες καίγεται η Ελλάδα και μετρά νεκρούς, κάνει ασυγκίνητο στα μπάνια του στην Κρήτη. Δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα. Πρόκληση Ερντογάν ανακοίνωσε 2 θαλάσσια πάρκα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Κτηνοτρόφος στη Σαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την Ευλογιά δεν άφησε τους Ντουλέκα, Χαρακόπουλο και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν, γράφει η Δημοκρατία. Η κόντρα, η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι 2 νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές της Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Τουρκική πρόκληση, με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Νέος εφιάλτης στον μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας, φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Ελάσια Σκέρτσο, ο άρχοντης στατιστικής αλχημίας, πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι, σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Χρονικό διάστημα 12 μηνών, ΔΥΠΑ, λήγουν αύριο οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για άνεργους πτυχίουχους. Η εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό, τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού και το ανέκδοτο βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ. Σωστές μεν από το λάθος άνθρωπο δε. Ο πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική.

Το μανιφέστο έπος Ρεμούλας, η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Μαύρα και άρακλα τα ταμεία επί Τσίπρα, έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός.

0: κλείσω με την αυτεμπορική. Υψηλότερα ο πύχης της κερδοφορίας, αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 εισηγμένες. Σταθερά ανωδικά οι τράπεζες, επιδόσεις ρεκόρ του κράτους του κλάδου διήλυσης. Εκτόξευση ΔΕΗ, Μετιέν, Τιτάν Σέμεντ, Βιοχάλκο, Σέιφ Μπάλκερς, Euronext Athens.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. Μέσα στα μάξι, το διάβασα στα πέταχτα.

0: Έτσι με το βιολί κλείνει αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι του Βαγγέλη Γερμανού, το γράμμα. Δεν το έχουν ζήσει νεότεροι ποτέ να περιμένεις γράμμα. Εμείς κάτι προλάβαμε, πολύ λίγο. Προλάβαμε για τον ταχυδρόμο που ήταν πολύ συμπαθής. Μέχρι που άρχισε να φέρνει μόνο λογαριασμούς ο καημένος και μετά, μάλλον, εξέλιπε το επάγγελμα.
1: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice to have you back where you belong.
0: Λοιπόν, ο αέρας ήρθε, σάρωσε, βοήθησε στην εξάπλωση των πυρκαγιών. Εμάς εδώ στην Αθήνα μας δρόσησε, να πούμε την αλήθεια πώς το βιώνει κάθε περιοχή. Πολύ διαφορετικά οι αστικές, πολύ διαφορετικά οι περιοχές με πράσινο, με δάσος. Ξέχασα να αναφέρω και τη Σκύρο πριν, όπου είχε φωτιά και καταστράφηκε ένα μέρος από δύο υπέροχα κομμάτια της, από τον Πεύκο και από την Ατσίτσα και από τον Αγίο Φωκά, αλλά ευτυχώς δεν ήταν τεράστια καταστροφή. Οι άνεμοι λοιπόν ήρθαν, όπως ήρθαν έτσι φεύγουν σιγά σιγά και ανεβαίνει το θερμόμετρο. Οπότε πάμε στον μετεωρολόγο, τον ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη. Καλημέρα κύριε Σταματάκη, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς θα την πάμε αυτή τη εβδομάδα καιρικά?
2: Από σήμερα κόβουν οι άνεμοι, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Θα έχουμε πολύ κακές συνθήκες στα θαλάσσιες περιοχές του Ιουνίου, αλλά και ειδικά το Αιγαίο, που το τελευταίο τουλάχιστον δεκαπενθήμερο είχαμε ενισχυμένους ανέμους και αρκετά προβλήματα και την αχτοβλοεία. Mm-hmm. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, τις μεσημεριανές ώρες, θα εκδοθούν κάποιες καταιγίδες στα οργάνα της Υπήρου, του υπηρετικού κορμού της χώρας, αλλά και της Πελοποννήσου, όχι κάτι το ιδιαίτερο, θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα όπως έγινε στη Λακωνία προχθές. Και να πούμε, θα υπάρξει και μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας, η οποία δεν θα δημιουργήσει κανένα θέμα. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς, mm-hmm. στην Αττική θα φτάσουν 35 βαθμούς, στην Πελοπόννησο κυρίως ανατολικά ακόμα και τους 37 με 38, στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στους 35 με 37 τοπικά, στο Κυλκί και στην Σέρες θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς, 37 με 38 στην Λάρισα και στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, ενώ η κάθε θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 στις 32 βαθμούς στις μεσημεριανές ώρες.
0: Αλλά όχι κάτι το φοβερό όπως λέτε, και μάλλον με τις νυχτερινές ώρες να πέφτει η θερμοκρασία, έτσι.
2: Ναι, τις νυχτερινές ώρες θα πέφτει κοντά στους 29 mm-hmm. με 25 βαθμούς Κυκλάδες. Στη Δυτική Ελλάδα κοντά στους 26 με 27 και κυρίως στις πιο παιδινές περιοχές, πιο ορεινές, θα κυμαίνονται τους 23-25 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία κοντά στους 19 με 22 βαθμούς βραδινές ώρες, ενώ στην Θεσσαλία θα πέφτει κοντά στους 25 με 24 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Διάβαζα κάποιες προγνώσεις, χθες δεν ξέρω αν ήταν προγνώσεις, αν ήταν εκτιμήσεις τέλος πάντων, για το πότε θα έχουμε νέο κύμα έτσι, ισχυρών ή θυελωδών ανέμων. Υπάρχει τέτοια ασφαλής πρόβλεψη αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Μέχρι στιγμής. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο θερμοκρασίας τουλάχιστον μέσα 26-27 Αυγούστου, mm-hmm. και μετά τις 27 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα μεγάλης πτώσης θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, αλλά αυτό θα το δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά μετά τις 20-21 Αυγούστου, τουλάχιστον μέχρι τις 26 Αυγούστου, που mm-hmm. εκεί ίσως φτάσουμε, πιάσουμε λίγα 39-43 σε πολλές περιοχές χώρας.
0: Μάλιστα, αλλά μέχρι εκεί είναι και λίγο ασφαλές, ας πούμε, να μιλάμε και όχι πιο πέρα, έτσι. Πάντως, συνολικά, κάτι το επικίνδυνο ως καιρικό φαινόμενο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι το επικίνδυνο, ούτε από ανέμους, ούτε από καλή κύμα καύσωνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη.
2: Εγώ,
0: καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια, γεια, γεια. Κατάλαβες τι θα γίνει τώρα, Παναγιώτα, έτσι? Θα πέσει, λέει, πάρα πολύ η θερμοκρασία μετά τις 27 Αυγούστου. Εμείς οι κάτι ταλέποροι που δεν έχουμε πάει διακοπές και λέγαμε να πάμε το Σεπτέμβρη, θα πάρουμε μαζί μας μπουφάν, κασκόλ και ό,τι άλλο. Θάλασσα, ό,τι έχει αστείο. Για να δούμε τώρα, όσοι φύγατε, επιστρέφετε τελικά? Γιατί δεν έχω δει έτσι ούτε πολλή κίνηση, τίποτα το να δείχνει ότι επιστρέψατε αρκετοί τουλάχιστον. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε εκείνος τι κατάσταση καταγράφει. Σπύρο, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, καλή εβδομάδα.
3: Έχουμε...
0: Σας ακούω διστακτικό, διστακτικό με την καλή εβδομάδα. Ναι. Συγγνώμη.
3: Είναι και πολύ ευχάριστα. Mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι είμαι σε αυτή τη διάθεση.
0: Έτσι είναι.
3: Οπότε, θέλω να πούμε ότι είναι ότι είχαμε και δύο ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους.
0: Φυσικά και έχουμε συνολικά 10 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωτιές.
3: Συνολικά φέτος. Mm. Νομίζω τόσοι είναι, ναι.
0: Ναι.
3: Νομίζω
0: τόσοι. 10 είναι.
3: Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της επιστροφής, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται η εικόνα η χθεσινή ήταν το προεόρτιο, ας πούμε το ορεκτικό,
0: ναι.
3: Να πούμε για την επιστροφή των οχημάτων. Δεν επέστρεψαν πάνω από 60.000 αυτοκίνητα τόσο από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου όσο και από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Mm. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος είναι εκτός και ενδεχομένως να φάει όλη αυτή την εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο ή κάθε περίπτωση να ξεκινήσει σιγά σιγά να επιστρέφει από αύριο μεθαύριο. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή όσον mm-hmm. αφορά τα εθνικά οδικά δίκτυα και χθες το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν στα Μέγαρα και στον Αστόβυργο. Υπήρχαν κάποια ποτηλιαρίσματα θα λέγαμε mm-hmm. στα διόδια mm-hmm. αλλά επί της ουσίας τίποτα μεμτό, τίποτα το οποίο να ήταν και ανησυχητικό να προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα. Η ίδια εικόνα και στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ λιγότεροι αυτοί που επιστρέφουν σε σχέση με αυτού που αναχώρησαν το προηγούμενο διάστημα, που βλέπαμε 30 και 40 χιλιάδες κόσμου να φεύγουν με 20 και 25 δρομολόγια από τον Πειραιά. Βεβαίως ευνοούν και οι συνθήκες πλέον ότι δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά τον απόπλου, γιατί έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Και για τις φωτιές και για βεβαίως τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τα θαλάσσια μέσα για να μετακινηθούν. Για την ώρα λοιπόν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Αναμένεται βεβαίως όσο περνούν οι μέρες και πληθώσουμε προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, μέρα με τη μέρα κλιμακωτά να αυξάνεται κάποια ποτηλιαρίσματα θα λέγαμε mm-hmm. στα διόδια, αλλά επί της ουσίας τίποτα μεμτό, τίποτα το οποίο να ήταν και ανησυχητικό να προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα. Η ίδια εικόνα και στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ λιγότεροι αυτοί που επιστρέφουν σε σχέση με αυτού που αναχώρησαν το προηγούμενο διάστημα, που βλέπαμε 30 και 40 χιλιάδες κόσμου να φεύγουν με 20 και 25 δρομολόγια από τον Πειραιά. Βεβαίως ευνοούν και συνθήκες πλέον ότι δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά τον απόπλου, γιατί έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Και για τις φωτιές και για βεβαίως τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τα θαλάσσια μέσα για να μετακινηθούν. Για την ώρα λοιπόν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Αναμένεται βεβαίως όσο περνούν οι μέρες και πληθώσουμε προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, μέρα με τη μέρα κλιμακωτά να αυξάνεται η επιστροφή.

0: έχουν κοπάσει οι άνεμοι και για τις φωτιές και για βεβαίως τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τα θαλάσσια μέσα για να μετακινηθούν. Για την ώρα λοιπόν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Αναμένεται βεβαίως όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουμε προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, μέρα με τη μέρα κλιμακωτά να αυξάνεται η επιστροφή των Αθηναίων και η επιστροφή αυτών που δυστυχώς είχαν και ελάχιστες μέρες για διακοπές φέτος, καθότι όπως είναι γνωστό η ακρίβεια δεν επιτρέπει πάνω από 5, 6, 7 ημέρες το πολύ.
1: Ακριβώς, ενώ είναι πολλοί που πάνε μόνο τριμεράκι ας πούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τυχεροί, που έχουν ένα εξωτικό, που έχουν ενδεχομένως την ιδιαίτερη πατρίδα τους, έχουν κάποιο σπίτι όπου μπορούν και κάνουν εκτεταμένες, θα λέγαμε, διακοπές λίγο μεγαλύτερες από ό,τι οι υπόλοιποι.
1: Έτσι, το περιέγραφε πολύ καλά μια νεαρή κοπέλα που έφευγε με το κτέλ. Και τη ρωτήσαν, ας πούμε, πήγανε δημοσιογράφοι και λέει θα φύγετε, θα πάτε κάπου. Λέει θα πάω στο εξοχικό μας, γιατί ευτυχώς υπάρχει ένα εξοχικό στο χωριό, ας πούμε, και έτσι μπορούμε. Διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε διακοπές. Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστώ. Σταδιακή λοιπόν η επιστροφή, φαντάζομαι. Πολλοί είναι εκείνοι που τα καταφέρνουν να μείνουν λίγο ακόμα και καλά κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα

0: 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Ακούτε Ιόνια FM.

Το υστερόγραφο με τη Μάρθα Φριτζίλα ήταν αυτό, με την πολύ ωραία αυτή φωνή και την πολύ ωραία παρουσία αυτής της γυναίκας. Εδώ λοιπόν, να τα και τα μηνύματα. Καλημερίζω το Βασίλη που είναι αυτοκινητιστής ταξί. Μάλλον δεν έχει περάσει και πολύ καλά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, λέει, στην Ελλάδα μας. Καταπληκτικό. Με Μητσοτάκη, εμείς που έχουμε πενταμελή οικογένεια, πολύ δύσκολο. Τι να πω, εδώ μια που λέμε για το καλοκαίρι ακόμα, να σας πω ότι παραμένει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 21 του μήνα, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμός για όλα, για όλους, για όλους, έτσι. Λοιπόν, είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους, οπότε αν νομίζω ότι είστε δικαιούχοι, σπεύσατε, γιατί είναι για 5 μέρες ακόμα, μέχρι και την Παρασκευή και ολοκληρώνεται. Μπορείτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr κάθετος tourism, θα το βρείτε, μπείτε στο gov.gr και βάλετε τουρισμός για όλους, θα σας καθοδηγήσει, είτε πάτε αυτοπροσώπως σε ένα ΚΕΠ, σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Φέτος υπάρχει μια διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων που επιτρέπει την ένταξη περισσότερων ανθρώπων μεσαίας, μικρομεσαίας τάξης. Δεν ξέρω και πώς ορίζει ο καθένας πια τη μεσαία τάξη. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας ή να πάτε σε ένα ΚΕΠ με αυτοπρόσωπη παρουσία και να κάνετε την αίτησή σας.

Διαβάζω παντού για τις διευθυνήσεις που δίνονται σχετικά με τη χρήση του Iris για μεταφορές χρημάτων. Να σας πω ότι εδώ θα το δούμε το θέμα, το έλεγα και την Παρασκευή, αλλά θα το δούμε σήμερα αναλυτικά και με τον κύριο νομικό, τον Στέλιο Νομικό, το φοροτεχνικό, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Όλοι πλέον λέμε θα στείλω Iris και αυτό χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Να δούμε εκεί πώς και πότε είναι μη φορολογήσιμο.

Τώρα λοιπόν που εμείς τα λέμε και εσείς μπορεί να είστε ακόμα σε έτσι, κλίμα διακοπών στα κομματικά επιτελεία, ανεβαίνει πάλι ο πυρετός, δεν σταμάτησε και ποτέ γιατί είμαστε σε προεκλογική χρονιά και ξεκινάνε να ρετουσάρουν ξανά και ξανά τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ που έρχεται πλέον το Σεπτέμβρη. Γίνονται μετρήσεις αλλά δεν δημοσιοποιούνται ακόμα, τέλος του μήνα ή αρχές Σεπτέμβρη ο πρώτος γύρος δημοσκοπήσεων.

Είχαμε και τις νέες κινήσεις της Τουρκίας που ανακήρυξε τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η μία είναι απέναντι από το Καστελόριζο, η άλλη είναι απέναντι από τη Λίμνο. Οπότε έχουμε και την αντίδραση της Αθήνας στην Άγκυρα. Η τουρκική ενέργεια, λέει, δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Αυτό τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς την Άγκυρα στην ανακοίνωσή του. Χαρακτηρίζει φυσικά παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα. Και επισημαίνει ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Το πρώτο πάρκο, για να μην σας λέω ανακρίβειες, εκτείνεται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγε, επαρχία Μούγλα, και του ΚΑΣ, επαρχία Τάλιας, και η χωροθέτηση περικλεί και αποκλείει ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Το δεύτερο πάρκο εκτείνεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές αρχές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε και εκτείνεται γεωγραφικά μεταξύ Σάμο Θράκης και Λίμνου.

Λοιπόν, με το Ρόντι Σίγουρα θα σας αφήσω μέχρι να έρθει να σας ενημερώσει αναλυτικά αλλά και σύντομα στο Δελτίο Ειδήσεων ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Σε λίγα λεπτά και θα είμαστε πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα μας. Yeah.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει σε μία ώρα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Ξεκίνησε σήμερα και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ένας 80χρονος συνελήφθη για πρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Συνελήφθη στους Φιλιάτες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Φιλιατών, ανήλικος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι αφαίρεσε 2.500 ευρώ που βρίσκονταν δίπλα στο ταμείο, ενώ στην προσπάθεια του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απόθεσε τον ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και κατέσχισαν 400 ευρώ που αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και σήμα οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών θεσπρωτείας. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Χθες συναντήθηκε με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτρα που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμα πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατορυστήσεις. Στα αθλητικά, στο Ευθύριος Βενιζέλος προσγειώθηκε το πρωί ο Ναίρη Τικνιζιάν από το Βελιγράδι προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3-7-5 από τον Καναδό Φέλιξ Ζέρ Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρία Σάκαρη σήμερα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Ακούτε
5: Ionion FM.
6: Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 είναι η Ελένη Τάγκα, πάντα εδώ, κεντρικός πυλώνας. Και μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας λοιπόν για να παρέμβετε στην εκπομπή, για να παρέμβετε εννοώ με τα γραπτά σας, με τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω, θα τα σχολιάσουμε. Radio-papaki-parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ο Ωστιμία.

μου πείτε γιατί μπήκαμε έτσι από τα παλιά και μελωδικά και πολύ ωραία με τους Stones. Γιατί μια μέρα σας σήμερα, το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, τη μεγάλη επιτυχία τους, το Edge. Πολύ μύθι γύρω από αυτό, ότι το έγραψε ο Τζάγκερ γιατί τον είχε αφήσει η φίλη του Bowie. Μετά είπανε όχι, δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι άλλο. Έχει τέλος πάντων πολύ αστικό μύθο που κουβαλάει αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως είναι πολύ πολύ ωραίο.

Αφήνουμε τον Μικ Τζάγκερ και την Άντζη του για να πάμε στα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την επιθεώρηση εργασίας. Σας διαβάζω από τα παραπολιτικά.gr. Είχαμε αύξηση 43% το 2025, γιατί μέχρι τότε υπάρχουν στοιχεία, στις καταγγελίες για τους χώρους δουλειάς, έως 23% η παραβατικότητα. Τα περισσότερα περιστατικά βίας ή παρενόχλησης, σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, καταγράφονται σε συγκεκριμένους κλάδους και χώρους εργασίας. Ο συνολικός δείκτης παραβατικότητας διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 9%, αλλά έχει μεγάλες αποκλίσεις ανά κλάδο, ανά δραστηριότητα. Ας πούμε, στην κορυφή των παραπώνων βρίσκονται επιμέρους δραστηριότητες στους τομείς της υγείας και της διαχείρισης ακινήτων, αλλά και στα κέντρα αισθητικής και στα κομμωτήρια, όπου εκεί ο δείκτης φτάνει το 23%. Υψηλή επίσης είναι η παραβατικότητα σε νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. Καταλαβαίνουμε ότι έχει σημασία το ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες πολύ. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 455 αιτήσεις εργατικών διαφορών. Αφορούσαν περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Αυξημένες κατά 43% σε σχέση με το 2024. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για σωματική βία. Είναι ένα ποσοστό 80% καταγράφεται ως ψυχολογική βία ή λεκτική συμπεριφορά. Το 15% αφορά σωματική βία, δεν είναι μικρό κι αυτό. Και το 6% σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα, τι γίνεται μετά την καταγγελία? Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, το 37% των εργατικών διαφορών επιλύθηκε με τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης. 1,6% ματαιώθηκε, κυρίως ύστερα από συμφωνία των εμπλεκόμενων πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης. Τώρα, συμφωνία υπό τι όρους στην κάθε περίπτωση. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, της επιθεώρησης εργασίας, σε 10 υποθέσεις το 2025, έναντι μόλις μία στο 24, χρησιμοποιήθηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο της εντολής για τη λήψη προσωρινών μέτρων.

σε άλλα νέα, γνωρίζουμε πια τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, δηλαδή το σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. As many times as we've loved, shared love and made love. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία δείχνει ότι η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, και έδωσε συγχαρητήρια.

0: λέει μέσα στις άκρες το σύμφωνο της Μέκας ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις αυτές χώρες, δηλαδή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και μάλιστα χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, όχι, ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, άνοιξε παράθυρο για να μπει και η Αίγυπτος στη συνεργασία αυτή. Να δούμε κατά πόσο θα συμβεί και αυτό. Πολλοί μίλησαν για ένα υποίδρυση νέο ΝΑΤΟ. Μάλλον ακόμα είμαστε λίγο μακριά από αυτό. Είμαστε όμως πολύ κοντά στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σιγά σιγά για να έχουμε χρόνο μετά να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Λοιπόν, διαβάζω για τη Σαλαμίνα τα τελευταία νέα. Είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Δήμαρχο και με κάτοικο της περιοχής, να δούμε τι νεότερα έχουν εκεί. Δύο από τους εγκαυματίες έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, γιατί κρίνεται πιο παραμένουν στο Θριάσιο δύο γυναίκες, γιατί κρίθηκε ότι είναι η περίπτωσή τους αρκετά σοβαρή και πρέπει να παραμείνουν εκεί. Από τους πέντε που διακομίστηκαν στο Θριάσιο, τρεις έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Πολλοί ήταν και οι άνθρωποι που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Να θυμίσω ότι θρηνούμε δύο ηλικιωμένους ανθρώπους νεκρούς εκεί. Δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, δεν έφυγαν από την αρχή, προσπάθησαν να σώσουν το σπίτι τους. Πάντως υπήρχαν μαρτυρίες που λέγανε ότι άκουγαν τους ανθρώπους να φωνάζουν βοήθεια. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κλείσει το καλοκαίρι ακόμα. Μετράμε χιλιάδες καμένα στρέμματα και μετράμε 10 νεκρούς. Και επειδή αυτό το θρίλερ επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνεται πριν. Δηλαδή, η καλή είναι η ατομική ευθύνη, φυσικά. Να μην καίμε ξερά χόρτα, να μην ανάβουμε μπάρμπεκιου, ας πούμε, σε μέρες με αέρα, να προσέχουμε πάρα πολύ, ούτε τσιγάρα, ούτε τίποτα να μην πετάξει κανείς. Απ' την άλλη, υπάρχει και η κεντρική ευθύνη, και εδώ να δούμε ποια είναι η πρόληψη που μπορεί να γίνεται. Να καλωσορίσω λοιπόν τον δασολόγο, υδρολόγο, καθηγητή διευθέτηση ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη. Καλημέρα, κύριε Εμμανουλούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
0: Είναι ένα επαναλαμβανόμενο θλιβερό σκηνικό, τραγικό σκηνικό αυτό κάθε χρόνο με τις φωτιές. Όσοι ζήσαμε και δημοσιογραφικά τις μεγάλες φωτιές από την Εύβοια, στον Εύρο, στην Αττική, και τώρα, ενώ νομίζαμε ότι έχουμε πάει σε ένα μάλλον καλύτερο καλοκαίρι, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.
1: Καταρχάς, κύριε Τσίκα, να εκφράσω εγώ την λύπη μου για τον χαμό των δύο συμπολιτών μας, των δύο ανθρώπων που αναφέρατε πριν. Διάβασα και εγώ τα ρεπορτάζ. Είναι πολύ στενοχώρο πράγματι, κάθε ανθρώπινη απώλεια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι, να ξεκινήσουμε από κάποια ας το πούμε έτσι γεγονότα. Δηλαδή έχει με βάση, και όταν λέω γεγονότα, με βάση δείκτες, με βάση αριθμούς κλπ. Έχει βελτιωθεί πολύ ο χρόνος επέμβασης και η δυνατότητα καταστολής σε σχέση με το παρελθόν τα τελευταία χρόνια. Και θα πω τα δύο παραδείγματα της, γιατί ξέρω και πολύ καλά το δάσος, είμαι Θεσσαλονικιός, το παράδειγμα της Καλκιδικής στην Σίδηρη και το παράδειγμα της Κύρου. Τυχαίνει και τα δύο δάση να τα ξέρω πολύ καλά. Δεν σημαίνει, επειδή είμαι δασολόγος, γνωρίζω όλα τα δάση. Αλλά της Σίδηρης έτυχε να έχω ένα σπίτι και για 10 χρόνια. Στη δε Σκύρο δούλευα πρόπερση στο δάσος αυτό.
0: Λοιπόν, στη Σκύρο και εγώ, επειδή έχω εικόνα, όταν άκουσα τις φωτιές τρομοκρατήθηκα, γιατί το νησί είναι κατάφυτο όλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αφού ξεκίνησα από τη Σκύρο, να πω και εγώ τη δική μου μαρτυρία. Ήμουνα πριν δύο χρόνια εκεί, συνεργασία με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο για κάτι άλλο όμως εντελώς διαφορετικό, όχι για το δάσος. Και ως δασολόγος έκανα έτσι μια βόλτα, μια αυτοψία, και είχα τρομάξει με τον υπόροφο της βλάστησης που υπήρχε κάτω από τα πεύκα. Δεν περνούσε ούτε λαγός, όπως χαρακτηριστικά λέγανε οι τοπικοί. Ήταν παντού, υπήρχε υπόροφος, παντού ξερά κλαδιά, παντού πεσμένα δέντρα και βεβαίως και αδιαχείριστο δάσος, γιατί δεν είναι κρατικό το δάσος της Κύρου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι κυρίως δημοτικό και λίγο ιδιωτικό. Οπότε δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν το γνώριζα και είναι καλή πληροφορία αυτή που μας λέει.
1: Ναι, δεν υπήρχε δυνατότητα να μπει, ας πούμε, το δασαρχείο και να κάνει εκεί πέρα διαχειριστικές μελέτες κλπ. Και μάλιστα είχα πει στον Δήμαρχο τότε, Δήμαρχε, του λέω έτσι, είχε ξεκινήσει φωτιά από εδώ, από πάνω από τον βορρά, θα σταματήσει κάτω στον νότο. Όταν είδα λοιπόν φωτιά στη Σκύρο, πραγματικά έκανα το σταυρό μου, όπως ακριβώς σας το λέω. Λέω τώρα τι θα γίνει. Και βλέπω με πολύ χαρά ότι κάηκαν τελικά μόνο 3.500 περίπου στρέμματα. Έτσι, και στη Χαλκιδική 2.500 στρέμματα, και λέμε ότι είναι νούμερα καλά αυτά. Αν σκεφτείτε ότι, ας πούμε, ένα νησί της τάξης της Ερήφου, το λέω, το είπα και άλλη φορά σε μια σύνδεση για να καταλάβουν, έχουν οι ακροατές μια εικόνα τι σημαίνουν αυτά τα 2.500-3.500 στρέμματα, έχει 75.000 στρέμματα η Σέριφος. Άρα κάντε το τώρα υποπολαπλάσιο για να δείτε τι είναι τα 2.500 ή τα 3.500. Συνεπώς, αυτό είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ξεκινήσατε με την ερώτηση πολύ σωστά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμη. Και είναι πολλά αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα πούμε.
0: Εγώ θέλω να, ναι, να, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που λέτε αδιαχείριστο δάσος. Ένα τέτοιο δάσος, ας πούμε, ήταν και ο Κυθερώνας.
1: Ναι.
0: Και τι εννοούμε, να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας, τι εννοούμε όταν λέμε αδιαχείριστο δάσος.
1: Τι σημαίνει αδιαχείριστο δάσος? Ένα δάσος το οποίο δεν υπάρχει, δεν διαχειρίζεται βάσει ενός σχεδίου. Να πούμε ότι όλα τα δάση διαχειρίζονται βάσει σχεδίου. Τι θα πει διαχειρίζονται? Υπάρχουν υλοτομίες, υπάρχουν καθαρισμοί, υπάρχουν αραιώσεις. Αυτό σημαίνει διαχείριση δάσους. Δηλαδή μπαίνει μέσα ένα συνεργείο υπό τις οδηγίες κάποιων δασολόγων, κάποιων δασοπόνων, και αρχίζουν τις αραιωτικές υλοτομίες, τις καθαριστικές υλοτομίες, τις προσημάνσεις, το να παίρνουν ξύλο, να καθαρίζουν τον υπόροφο και όλα αυτά. Κοινώς, όπως και σε ένα σπίτι. Πώς λέμε ότι έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι ατακτοποιητό και μπαίνουμε κάποια στιγμή, το καθαρίζουμε, τακτοποιούμε, το ίδιο είναι και στο δάσος. Έτσι, κατά αναλογία, όσο ακούγεται και λίγο αφενός.
0: Και το δάσος είναι το σπίτι όλων μας κιόλας.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν ένα δάσος είναι αδιαχείριστο, έχει μέσα γερασμένα άτομα, τα οποία γερασμένα άτομα έχουν ψηλή φυλάδα. Έτσι. Όπως και στον άνθρωπο, έτσι και ένα δάσος όταν γυρνάει, αρχίζει και έχει κάποια σημάδια μη υγείας, και μη υγεία σημαίνει ξύρανση, σημαίνει πτώση κλαδιών κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν το λεγόμενο προσάναμα. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όταν θέλουμε να ανάψουμε ένα τζάκι, τι κάνουμε? Έχουμε τα ξύλα, έχουμε το προσάναμα, φυσάμε και από πάνω. Αυτό γίνεται και στη φωτιά. Υπάρχουν τα ξύλα, η καύσιμη, υπάρχει το προσάναμα, η νεκρή φυλάδα, η οποία έχει υγρασία 0, όπως έχει το χαρτί. Όταν το χρησιμοποιούμε για να ανάψουμε το τζάκι, αυτό σημαίνει υγρασία 0. Από εκεί και πέρα έρχεται και ο αέρας και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αυτό σημαίνει διαχείριση στο δάσος. Αυτό έγινε και στην περίπτωση τη συγκεκριμένη. Τώρα, γιατί να διαχείριζω το δάσος? Να πάμε σε αυτό, θέλετε?
0: Ναι, βέβαια να πάμε σε αυτό.
1: γιατί ξέρω ότι θα κάνετε αυτό το ερώτημα. Γιατί δυστυχώς, ενώ έχουμε μια εξαιρετικά στελεχωμένη πυροσβεστική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είπαμε. Στην αρχή της σύνδεσης, η γρήγορη και άμεση καταστολή, έτσι και η οριοθέτηση πυρκαγιών, είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία. Έχουν να γίνουν προσλήψεις στη δασική υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είπαμε πριν το ρόλο των δασολόγων, έτσι των δασοπόνων, σε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν μέσα σε ένα δάσος. Αυτή η υποστελέχωση δημιουργεί την κατάσταση που μόλις αναφέραμε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τραγικό να έχουμε υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία σε μια χώρα που κάθε χρόνο καίγεται ένα πολύτιμο κομμάτι πρασίνου της?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και εδώ πρέπει να γίνει κάτι και το έχουν παραδεχτεί, το έχει παραδεχτεί η δική ηγεσία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα. Εγώ με μεγάλη στεναχώρια μιλούσα με μια παλιά μου φοιτήτρια, η οποία έχει 15 χρόνια που τελείωσε το πανεπιστήμιο, και πέρυσι συμπτωματικά για ευχές και μου λέει ότι είμαι. Εγώ εδώ είμαι νεότερη στο δασαρχείο. Και τη λέω: μα καλά, εσύ είσαι 15 χρόνια, 20 σχεδόν που έχει αποφοιτήσει. Δεν έχουν πάρει από εκεί και μετά κανένα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Έχει επισημανθεί. Νομίζω ότι θα γίνει άμεσα. Πρέπει να γίνει άμεσα. Από εκεί και πέρα θέλω να σα πω και σε κάτι άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση των δασών σε 24ωρη βάση. Και γι' αυτό έχουμε προτείνει, και το λέω και από τη δική σα εκπομπή, τη δημιουργία ενός σώματος πυροφυλακής. Τι θα κάνει αυτό? Θα υπάρχουν, εάν και εφόσον γίνει όπως είναι η πρόταση, δικυκλιστές, οι οποίοι θα φέρουν εξοπλισμό για άμεση επέμβαση πυρόσβεσης σε 24ωρη βάση περιπολίες μέσα στα δάση, ιδίως στα περιαστικά, αυτά που είναι γύρω από τις μεγάλες πόλεις, αυτά που έχουν μεγάλο αισθητικό ενδιαφέρον, που έχουν τουριστική επισκεψιμότητα, που έχουν δραστηριότητες ανθρώπινες μέσα, κατοικίες, εστίαση, ξενοδοχεία κλπ. Αυτή η επιτήρηση αποθαρρύνει και αυτούς που πάνε σκόπιμα να κάνουν το κακό, αλλά και τους αμελείς, οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν πόσο γρήγορα μπορεί να ξαπλωθεί μια φωτιά.
0: Ναι.
1: Και εδώ πρέπει να γίνει και εκπαίδευση των πολιτών. Κάποια βίντεο σαν αυτά τα οποία βγαίνουν κάθε καλοκαίρι και είναι εξαιρετικά, που δείχνουν για τους πνιγμούς. Και τα οποία, ας πούμε, είναι ανατριχιαστικά μεν, αλλά πολύ διδακτικά δε.
0: Σωστό.
1: Αν βάλουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, ένα βιντεάκι σαν αυτό που δείχνουν στους φοιτητές μας σε πραγματικό χρόνο, σε 1-1,5 λεπτό, πώς εξαπλώνεται μια πυρκαγιά, σας πληροφορώ. Ο επόμενος που θα πάει να σκεφτεί να ανάψει πυρκαγιά στο δάσος για οτιδήποτε εργασία να κάνει, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιήσει τροχό ή κάποιες οικοδομικές εργασίες.
0: Θα το σκεφτεί πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό και πολύ κατανοητό που λέτε. Απ' την άλλη, γιατί τώρα όψιμα, δηλαδή γιατί να μην έχει γίνει, να μην έχει περάσει, ας πούμε, η πρόταση για την πυροφυλακή, και επίσης γιατί να μην έχει στελεχωθεί η δασική υπηρεσία? Για παράδειγμα, ο Κιθερώνας, δεν ξέρω, είναι δημοτικό δάσος ή ήταν
1: Όχι, δεν είναι δημοτικό.
0: Είναι δημόσιο λοιπόν, έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Ωραία. Εκεί όσοι κατεβαίναμε, όποτε όλοι έχουμε περάσει κάποιες φορές για να πάμε μια βόλτα ή για μπάνιο ή στο Πρωτογερμενό ή στην Ψάθα. Ήταν μια μαγική διαδρομή που το βλέπαμε όμως και πιανόταν η ψυχή μας, γιατί το βλέπαμε ένα τόσο πυκνό δάσος. Και ακόμα και εμείς που δεν είμαστε δασολογοί, είμαστε άσχετοι δηλαδή, βλέπουμε ότι εκεί μία σπίθα να υπάρξει θα φύγει κάτω σε όλη την πλαγιά.
1: Έχετε δίκιο, και να σας πω και ένα tip τώρα από την, με βάση έτσι, τις γνώσεις τις επιστημονικές, να το μοιραστούμε μαζί από εδώ το ραδιόφωνο. Όλα τα δάση δυνητικά μπορούν να κάνουν. Όλα είναι έφλεκτα, υπάρχουν όμως κάποια άλλα που είναι πιο έφλεκτα από τα έφλεκτα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, το ξέρει ο κόσμος και τα παιδιά του Δημοτικού, τα πευκοδάση για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, με το ρετσίνι κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε αυτά τα οποία έχουν, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συνδέσεις τις προηγούμενες μέρες, δυτικό προσανατολισμό. Αυτά που έχουν δυτικές εκθέσεις. Mm-hmm. Επειδή είναι εκτεθειμένα στις ακτίνες του ηλιού περισσότερες ώρες της μέρας και άρα ξεραίνονται ευκολότερα και αναπτύσσουν και πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες, οι οποίες όταν έχουμε καύσωνα μπορούν να φτάσουν και στα όρια της αυτανάφρυξης. Σημειώνω ότι και το Πορτογερμενό έχει δυτικό προσανατολισμό, και το δάσος της Ήβηρης έχει δυτικό προσανατολισμό, και το δάσος της Ατσίσας της Κύρου έχει δυτικό προσανατολισμό. Κάτι λέει αυτό. Και το λένε και τα βιβλία βέβαια και τα εγχειρίδια. Οπότε ας το έχουμε και αυτό κατά νου.
0: Άρα η επιστήμη έχει και τον τρόπο να κάνει εκτιμήσεις για την επικινδυνότητα ανά σημείο και έχει και προτάσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από εσάς, κύριε Μανουλούδη. Πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα θα πρέπει ήδη να έχει γίνει με έναν τρόπο. Μια διαχείριση, ζώνες, όπως το λέτε. Δεν ξέρω αν θα είναι η πυροφυλακή που προτείνεται, αντίστοιχα μέτρα. Θέλω να πω ότι είναι σαν να το βλέπουμε κάθε χρόνο να μένουμε μόνο στην καταστολή της φωτιάς.
1: Ίσως μετά όταν έρχεται ο χειμώνας την ξεχνάμε και την ξαναθυμόμαστε όταν εμφανίζεται. Υπάρχει και αυτό στον άνθρωπο, ξέρετε, κυρία Τσίλια, και όχι μόνο για τις πυρκαγιές. Έτσι, όταν υπάρχει ένα φαινόμενο περιοδικό και το αφήνουμε πίσω μας, το ξεχνάμε. Ξεχνάμε το καλοκαίρι τα χιόνια, το χειμώνα τις φωτιές.
0: Το καταλαβαίνω. Απλά σε επίπεδο διαχείρισης πολιτικής δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θέλω να πω. Το καταλαβαίνω. Όπως επίσης το ότι, ας πούμε, υπάρχει ο νόμος για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Που είναι πλέον ατομική ευθύνη, έτσι. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Αυτό γιατί να μην γίνεται συνολικά, λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο, και μια που είπατε για τους καθαρισμούς, έχει βοηθήσει πολύ. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πάρα πολλά καθάριστα ακόμα. Δεν ξέρω τώρα σε εξέλιξη, να μην πιάσουμε την υπόθεση της Σαλαμίνας. Είναι σε εξέλιξη έρευνα, αλλά και εκεί κάτι διάβασα στο ρεπορτάζ, έτσι, ότι από ακαθάριστο οικόπεδο ξεκίνησε κλπ. Δυστυχώς τα ακαθάριστα οικόπεδα, και τα βλέπουμε συνέχεια να υπάρχουν, έχουν ελαχιστοποιηθεί, έχουν όμως ελαττωθεί, και μακάρι να μηδενιστούν τα ακαθάριστα στο μέλλον.
0: Μια κουβέντα για τα αντιπλημμυρικά, με την άποψη τη δικιά σας, του δασολόγου δηλαδή, κύριε Μανουλούδη. Yeah. Είδαμε τις πρώτες πλημμύρες στη Μάνη. Έχουμε δει συνήθως η σειρά πάει, πρώτα καίγεται, μετά πλημμυρίζει. Έχετε εικόνα, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, ενώ τι εννοώ, έστω και αυτό που κάνουμε μετά, από τα καμένα, τα κορμοδέματα, τα κορμοφράγματα, όλα αυτά.
1: Ναι, γίνονται σε αρκετές περιπτώσεις. Απλώς να πούμε κάτι, μια που μου δίνεται τώρα την πάσα, να πούμε και αυτό, ότι ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί, λαθασμένα θεωρεί ότι η υπόθεση πυρκαγιά, πλημμύρα, είναι κάτι σαν το αστραπή βροντί. Δηλαδή θα στράψει και θα ακούσουμε μετά τη βροντί. Καήκανε, θα πλημμυρίσουμε. Για να πλημμυρίσουμε πρέπει να βρέξει. Και πρέπει να βρέξει πολύ, όπως έβρεξε χθες, π.χ. προχθές μάλλον, στη Μάνη. Δεν έχει κατά ανάγκη πλημμύρα έτσι μετά από μια πυρκαγιά. Π.χ. στην Εύβοια είχε καεί το μισό νησί, 500.000 στρέμματα, και το χειμώνα δεν είχαμε καμία πλημμύρα, γιατί έπεσε βροχή μεν, αλλά υποτιστική λεγόμενη. Τώρα, όταν συμβεί βεβαίως μια έντονη ραγδαία βροχόπτωση το χειμώνα ή το φθινόπωρο μετά από μια πυρκαγιά, βεβαίως και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, τα ξέρει και ο κόσμος, εξαιτίας και της αδυναμίας της συγκράτησης έτσι του εδάφους, επειδή έχει χαθεί το ριζικό σύστημα και τα ιστάμινα δέντρα, αλλά και από τα προϊόντα καύσης. Όλη αυτή η φυλάδα, η στάχτη κτλ. Προστίθεται στο νερό και στο χώμα και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Από εκεί πέρα, βεβαίως και βοηθούν τα έργα αυτά. Γίνονται αυτά σε πολλές περιπτώσεις. Πλέον έχει μπει πολιτεία εδώ τα τελευταία χρόνια σε εντατικούς ρυθμούς. Αυτό έχει γίνει κανόνας, να ξέρετε. Να πούμε και αυτό, μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά γίνονται αμέσως αυτοματοποιημένα, θα έλεγα σχεδόν, έτσι, κορμοδέματα, κορμοσειρές, κορμοπράγματα, κορμοπλέγματα, πράγματα μικρά συγκράτησης πεπτών υλών, με αποτέλεσμα πολύ καλό.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μανουλούδη, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα μαζί σας, γιατί μαθαίνουμε πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Πολλές καταγγελίες έχουν γίνει για ευθύνη και του δικτύου ηλεκτροδότησης σε πολλά σημεία. Δηλαδή τα υπέργεια καλώδια που είναι ανάμεσα σε δέντρα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Το είδα και εγώ, το βλέπουμε και στο ρεπορτάζ, το βλέπουμε και στις εικόνες και στη Χαλκιδική, μάλλον στη Σίβηρη, έγινε από δέντρο το οποίο έπεσε, είχαμε μια ανεμοστασία, μια ανεμορρυψία που έπεσε πάνω σε δίκτυο. Mm. Έχει ζητηθεί και αυτό, θα πρέπει να υπογειοποιηθεί το δίκτυο, έτσι, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κάτι και ιδιαίτερα χρονοβόρο, ιδιαίτερα κοστοβόρο. Πρέπει όμως να αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά.
0: Θα πρέπει να αρχίσει, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ και κύριε Μανουλούδη πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Αυτή
1: είναι
0: η άποψη. Γεια σας, ευχαριστώ. Η άποψη του ενός επιστήμονα, έτσι. Είναι δασολόγος, είναι υδρολόγος, είναι καθηγητής διευθέτης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι αποδεικνύει με όσα λέει ο κύριος Εμμανουλούδης ότι αυτό που λέγαμε πριν, η επιστήμη έχει τα εργαλεία. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει αυτά τα εργαλεία και να τα αξιοποιεί και για πρόληψη.

0: Εδώ είμαστε 12 παρά 20 στα παραπολιτικά στους 90,1 και το mail μας για τα μηνύματά σας είναι το radio@paραπολιτικά.gr. Μένουμε στις φωτιές και θα πάμε στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα που είχαμε την τελευταία καταστροφή χθες με δύο ανθρώπους ηλικιωμένους νεκρούς που δεν πρόλαβαν να φύγουν, με πολλά σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή και καταστροφή στα Περιστέρια και στα Σελήνια, σε αυτές τις δύο περιοχές κυρίως, από μια φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα και χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και με πλωτά μέσα. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Άγγελο Χατζή που είναι κάτοικος της Σαλαμίνας. Έχει πληγεί και η περιουσία του ίδιου από την φωτιά. Καλημέρα κύριε Χατζή.
1: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι καλημέρα.
0: Πραγματικά. Πραγματικά.
1: Καλημέρα για τον υπόλοιπο κόσμο να μην το ζήσει αυτό. Ποτέ. Όταν να μην ζήσει κανείς αυτόν τον πύρινο εφιάλτη. Το να μην έχει τρόπο διαφυγής, το να βλέπει την περιουσία του να γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια του. Mm. Το να βλέπει γειτόνους να καίγονται μπροστά στα μάτια του. Να μην μπορούν να φύγουν μεγάλοι άνθρωποι και να καίγονται. Να παλεύουν με τις φωτιές. Να μην έχουμε νερό και άλλοι να έχουν νερό. Να μην έχουμε ηλεκτρικό καθόλου. Να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανένα μέσο διάσωσης.
0: Εσάς το σπίτι σας είναι στα Περιστέρια, πού είναι σε ποια?
1: Στα Περιστέρια, στην Ανδρομάχη.
0: Στην Ανδρομάχη. Εκεί που ξεκίνησε, έτσι κοντά.
1: Εκεί, δεν ξεκίνησε από εκεί.
0: Από πού ξεκίνησε?
1: Αλλάζουν τα δεδομένα. Mm-hmm. Εγώ πήγα να φορτίσω το τηλέφωνό μου και να πάρω κάποια ανταλλακτικά για σωλήνες και ρακόρ για να φτιάξω υδραυλικό δεδομένο στο νερό. Mm-hmm. Και εκεί που βρήκα, λέω, όχι, μου λέει, λάθος. Εμείς καθόμασταν στον καφέ, στο ένα καφενέ που έχει εδώ από κάτω. Mm-hmm. Και ξαφνικά είδαμε φωτιά στον καφενέ. Είναι πίσω από το σπίτι σου, μου λέει, πολύ αυτό. Στη σπηλιά του Ευρυπίδη κοντά.
0: Εκεί τι υπάρχει, υπάρχει κάποιος χώρος συγκεκριμένος ή είναι δέντρα απλά?
1: Όχι, είναι δέντρα, 100 χρόνων, μεγάλα. Υπάρχουν δέντρα 40 χρόνων που είναι από την προηγούμενη φωτιά, το 80 που κάηκαν. Ναι. Υπάρχει το σπήλαιο του Ευρυπίδη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν κατοικίες πανέμορφες.
0: Mm-hmm. Άρα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ξεκίνησε η πρώτη σπίθα, ας πούμε, αυτό θέλω να πω.
1: Κανείς, όχι. Το μόνο
0: γιατί στην αρχή γινόταν
1: είναι...
0: λόγος για ένα οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην Ονδό Ανδρομάχης.
1: Όχι, καμία. Κανένα πρόβλημα. Mm. Καταρχήν όλα τα οικόπεδα δεν είναι καθαρισμένα. Έτσι σώθηκε και το 3/4 του σπιτιού μου. Ναι. Λόγω καθαριότητας, όχι μόνο το οικοπαίδου του δικού μου, αλλά και του διπλανού οικοπαίδου που συνορεύει. Δεν ήταν θέμα για 50 ευρώ να ρισκάρω την ζωή μου ή το οικόπαιδο και την περιουσία μου.
0: Και ευτυχώς το ίδιο έκανε και ο γείτονας.
1: Ναι, ναι. Παρά αυτά...
0: Δέντρα απλά.
1: Όχι, είναι δέντρα. 100 χρόνων, μεγάλα. Υπάρχουν δέντρα 40 χρόνων που είναι από την προηγούμενη φωτιά, το 80 που κάηκαν. Ναι. Υπάρχει το σπήλαιο του Ευρυπίδη.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν κατοικίες πανέμορφες.
0: Mm-hmm. Άρα δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ξεκίνησε η πρώτη σπίθα, ας πούμε, αυτό θέλω να πω.
1: Κανείς, όχι. Το μόνο
0: γιατί
1: που
0: στην αρχή γινόταν
1: είναι...
0: λόγος για ένα οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην Ονδό Ανδρομάχης.
1: Όχι, καμία. Κανένα πρόβλημα. Καταρχήν όλα τα οικόπεδα δεν είναι καθαρισμένα. Έτσι σώθηκε και το 3/4 του σπιτιού μου. Ναι. Λόγω καθαριότητας, όχι μόνο το οικοπαίδου του δικού μου, αλλά και του διπλανού οικοπαίδου που συνορεύει. Δεν ήταν θέμα για 50 ευρώ να ρισκάρω την ζωή μου ή το οικόπαιδο και την περιουσία μου.
0: Και ευτυχώς το ίδιο έκανε και ο γείτονας.
1: Ναι, ναι. Παρά αυτά...

0: σπιτιού μου. Λόγω καθαριότητας, όχι μόνο το οικοπαίδου του δικού μου, αλλά και του διπλανού οικοπαίδου που συνορεύει. Δεν ήταν θέμα για 50 ευρώ να ρισκάρω την ζωή μου ή το οικόπεδο και την περιουσία μου.
1: Και ευτυχώς το ίδιο αυτά, έκανε και ο γείτονας.
0: Ναι, ναι. Παρά αυτά, το σπίτι άρπαξε, οι φλόγες ήταν δυστεόρατες και είναι βορεινός άνεμος. Το πήγαινε προς τη θάλασσα, ευτυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είχα...
1: Εσείς δηλαδή ήσασταν μέσα στο σπίτι όταν αντιληφθήκατε ότι πλησιάζουν οι φλόγες.
0: Κοιμόμουνα. Και μύρισα, σηκώθηκα να πάω τουαλέτα. Και λέω, μα τι μυρίζει, κάνω έτσι στο παράθυρο και βλέπω όλο το παράθυρο, ναι, μια φλόγα.
1: Α, τόσο πολύ, είχε φτάσει σπίτι σας δηλαδή η φωτιά, ήταν...
0: Είχε φτάσει σπίτι μου από το ρέμα. Αλλά το ρέμα, ναι, μεν είχε διάφορα φερτά υλικά από προηγούμενες καταιγίδες και είχαν μείνει εκεί, δεν είχε καθαριστεί. Γιατί τα ρέματα ανήκουν στην αεροπορία.
1: Ναι.
0: Έχουμε άλλα προβλήματα.
1: Κύριε Χατζή, αυτό τι ώρα έγινε που είδατε τις πρώτες φλόγες?
0: 3 η ώρα, 3 παρατέταρτο ακριβώς. έπιασε φωτιά και 3 η ώρα έπιασε στην Κακιβίκλα η φωτιά.
1: Οπότε εσείς βγήκατε από το σπίτι κατευθείαν, ας πούμε, ή...
0: Δεν βγήκα καθόλου, έμεινα μέσα. Άρχισα να βρέχω με διάφορα μπουκάλια με νερό, πετσέτες, και άρχισα να τις πετάω στα παράθυρα να μην περάσει η φωτιά μέσα. Γιατί εμένα το σπίτι είναι σοφαντισμένο και κάτω από το σοβά έχει φελιζόλ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάρπαζε το φελιζόλ.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το όλο το σπίτι.
1: Ναι, είναι σαν μόνος, ας πούμε, το φελιζόλ γι' αυτό.
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι παλιό σπίτι.
1: Ναι.
0: Είναι των γονιών μου σπίτι.
1: Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό, κάνετε, προσπαθείτε να βρέξετε όπου μπορείτε κτλ. Και...
0: Ναι, και από εκεί και πέρα έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσω να σώσω πράγματα. Τραβώντας καναπέδες παραπέρα, κατεβάζοντας κουρτίνες, γιατί σπάγανε τα τζάμια τα εσωτερικά.
1: Μάλιστα, παρακινδυνευμένη κίνηση για να σώσετε πράγματα, ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Έσωσα το σπίτι,
1: ναι.
0: Βάζοντας εκείνη τη ζωή μου. Από κάτω η αστυνομία να φωνάζει, πώς το λένε,
1: να φωνάζει για εκένωση.
0: Ναι, κατέβα, φεύγω, εγώ να τους βρίζω. Σηκωθείτε, φύγετε εσείς, εγώ δεν πάω πουθενά, θα μείνω εδώ.
1: Κύριε Χατζή, η πυροσβεστική πόση ώρα μετά εμφανίστηκε? Δηλαδή, εννοώ, πότε αντιληφθήκατε εσείς ότι ήρθανε...
0: Αργήσανε πολύ. Αργήσανε πάρα πολύ. Όχι απλώς πολύ, πάρα πολύ. Αλλά μετά τους έβλεπα μακριά που ήγανε στην παραλία κάτω. Είχε αρκετές πυροσβεστικές και βιτία. Δεν μπορούσαν να ανέβουν επάνω.
1: Ναι.
0: Δεν γνώριζαν τον δρόμο, γιατί ο δρόμος είναι 2,40, αλλά μόλις τον περάσει στα 50 μέτρα γίνεται 6 μέτρα. Και δεν το γνώριζαν αυτό οι άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια, λογικό. Και η σημερινή κατάσταση ποια είναι, η εικόνα δηλαδή που αντικρίζει κανείς σήμερα?
0: Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι, το πρωί ήρθανε 3-4 ελικόπτερα, ρικάνανε ρηπές νερού γιατί η φωτιά δεν έχει σταματήσει ακόμη. Έχει καντιλάκια, όπως τα λένε,
1: ναι,
0: οι πυροσβέστες, και είναι 5-6 πυροσβεστικά εδώ απέναντί μου που τα βλέπω και ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια την Ανδρομάχης και ρίχνουν νερό, και εμείς βοηθάμε, προσφέρουμε νερό, παρόλο που δεν έχω νερό, εμφιαλωμένα νερά τα ρίχνουμε εκεί.
1: Ναι. Η εικόνα με τα σπίτια τα υπόλοιπα και με τα δέντρα, ας πούμε, στην περιοχή.
0: Μαύρα, κοιτάξτε, είναι καρανίου τόπος.
1: Έχουν καεί πολλά σπίτια, δηλαδή η εικόνα που έχετε εσείς είναι ότι...
0: Καμιά εικοσαριά σπίτια το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Καμιά εικοσαριά σπίτια το λιγότερο, εδώ που είμαι εγώ. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω. Παραπέρα από μένα να κάει και ένα μαγαζί, κάει και το Πολωνού που λέγαμε, με τους οξύριχους στο σπίτι που είχε φράχτη και είχε οξύριχους και κολυμπούσαν και πηγαίνανε. Το σπίτι του Χάρι Πότερ που λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό κάει και ολόκληρο.
1: Σήμερα, τώρα κάπου έχει και μια σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό δήμαρχος και θα αρχίσει η καταγραφή των αιτήσεων, νομίζω, και των ζημιών.
0: Μακάρι. Τώρα εγώ δεν ξέρω καν που κάνουν αίτηση.
1: Θα τα μάθετε, θα το πληροφορηθείτε. Αυτό δεν έχουν ανοίξει ακόμα, έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να γίνει καταγραφή, και μάλλον δεν είναι οι αιτήσεις από σήμερα, θα γίνει καταγραφή πρώτα σήμερα της κατάστασης και μετά.
0: Πρώτα θα γίνει καταγραφή και μετά θα κάνουμε την αίτηση.
1: Θα γίνει η καταγραφή και μετά θα πρέπει να υποβάλλετε, θα σας καλέσουν να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας όλοι, λογικά.
0: Ναι.
1: Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.

0: και εύχομαι μια ευχή.
1: Το ζευγάρι των ηλικιωμένων έμενε κοντά σας?
0: Ναι, από κάτω μου.
1: Υπάρχει αυτό η πληροφορία ότι οι άνθρωποι καλούσαν σε βοήθεια, δεν μπορούσαν να φύγουν ή έμειναν να σώσουν το σπίτι τους?
0: Όχι, καμία σχέση. Κατέβηκαν οι άνθρωποι να φύγουν και αντί να κατέβουν τα σκαλάκια τους, έχουν αρκετά σκαλιά για να κατέβουν από το σπίτι τους, προτιμήσαν αντί να πάνε δεξιά στο δρόμο, πήγανε μέσα στο ρέμα που είχε τη μεγάλη φωτιά, μπέρδεσαι.
1: Και τους βρήκε η φωτιά.
0: Και εκεί τους κάηκε. Εκεί τους κάψανε.
1: Τραγικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλό κουράγιο. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

παραμύθι είναι αυτό του Μίλτου Πασχαλίδη. Παραμύθι με άσχημο τέλος, με θλιβερό τέλος, με λυπημένο τέλος, ναι. Βοηθάει η Παναγιώτα Παπαλεξίου εδώ, όταν εγώ το χάνω. Να καλημερίσω τη Βούλα μας. Καλημέρα, γλυκιά Τζούλη. Λέει, είμαι συντονισμένη και σήμερα. Ωραία τραγούδια. Χαίρομαι, Βούλα, που σ' αρέσουν. Βάλαμε και Emma Chaplin για σένα την Παρασκευή. Ελπίζω να τα άκουσες.

σας δώσω και δύο φρέσκα έτσι, οικονομικά στοιχεία. Έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου Ιουλίου με πρωτογενές πλεώνασμα 5,725 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 42 δισεκατομμύρια παραπάνω, σχεδόν 43 δισεκατομμύρια.

είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο. Προφανώς έχει φτάσει ο Κώστας Κατσαφάδος εκεί και δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η σύσκεψη που πρόκειται να γίνει και θα γίνει για την αποτίμηση της κατάστασης. Οπότε δεν μπορεί αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν θα τον έχουμε στη συνέχεια ή όχι. Ο υπουργός πάντως, ο κ. Κατσαφάδος, είπε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές στους δικαιούχους στο Πόρτο Γερμενό, εκεί που η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική, έτσι. Μίλησε και για 300 συλλήψεις από εμπρισμό. Συλλήψεις για εμπρισμό, με συγχωρείτε. Προφανώς υπάρχουν και εμπρισμοί. Είδαμε και εκείνο τον 59χρονο στην Σύνδο που γύρναγε από τη δουλειά του, έπινε λέει δύο ποτηράκια και έβαζε τη φωτιά για να χαλαρώσει, αλλά δεν είναι η μόνη, δεν ξέρω αν είναι η κεντρική αιτία αυτή. Είναι πολλά πράγματα, πολλοί παραγόντες που οδηγούν σε μια φωτιά δυστυχώς, και είναι και η πρόληψη που δεν γίνεται, όπως έλεγε πριν και ο δασολόγος που μιλούσαμε. Πολύ άσχημες φωτιές έχουμε και στην Ευρώπη σε πολλές περιοχές. Έχει μεγάλες φωτιές στη Γερμανία, τεράστιες φωτιές στην Κροατία. Ένα πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ειδικά γιατί η κεντρική Ευρώπη ήταν πρωτόγνωρα δύσκολο αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε λίγα λεπτάκια μπαίνουμε στη

0: είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει συσκέψει με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Από σήμερα, μάλιστα, ξεκίνησε και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νες του Καβάλα. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρντ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6,8 πτώματα από τα συντρίμμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον 34χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για 2 χρόνια. Τελευταίο σταθμό στην καριέρα του ήταν η Μπολόνια, ενώ το καλοκαίρι βρέθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ με την Ελβετία. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη, έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3 και 7-5 από τον Καναδό Φέληξ Ζέρ Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά τη Μαρία Σάκαρη σήμερα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Του ήχου εδώ, γυναικεία υπόθεση στο στούντιο σήμερα. Η Όλγα Καλατζή στην επιμελία της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-80-8-80. Το mail μας για τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Καλά δεχούμενα τα σχόλιά σας φυσικά. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία.

σπάσει γνωστό το ακορντεόν του Μάνου Λοΐζου. Σας σήμερα να σας πω, 17 Αυγούστου το 1944 έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Τι ήταν τον μπλόκο της Κοκκινιάς? Ήταν η εκτέλεση εκατοντάδων ανθρώπων στη Κοκκινιά και άλλοι πολλοί χιλιάδες τους πήραν εχμαλό τους από τους Γερμανούς κατακτητές, οι οποίοι μέτραγαν τις τελευταίες εβδομάδες τους πια. Μιλάμε για το 1944 και από τους δοσίλογους. Τα μπλόκα ήταν οι επιχειρήσεις που κάνανε οι Ναζί μαζί με δοσίλογους πάντα, Έλληνες, για να εκφοβήσουν τον πληθυσμό. Και γιατί από εκεί μάζευαν και πάρα πολλούς εχμελώτους για καταναγκαστική εργασία, όπου θέλανε να τους βάλουν για καταναγκαστική εργασία. Γιατί επέλεξαν την Κοκκινιά? Γιατί είχαν γίνει και αλλού. Είχαν γίνει και εδώ κοντά στην περιοχή μας, στο Δουργούτη, που σήμερα είναι περιοχή του Νέου Κόσμου, και στην Κεσαριανή και στην Καλυθέα. Η Κοκκινιά, γιατί θεωρούνταν κόκκινη, την αποκαλούσαν μικρή Μόσχα. Είχε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ήταν εργάτες και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Είχε μεγάλη οργάνωση το ΕΑΜ εκεί και ήταν μία από τις επιλογές των Ναζί λίγο πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Έβγαλαν τον κόσμο από τα σπίτια τους, ακούστηκαν τα περίφημα χωνιά που ήταν των συνεργατών των Ναζί και καλούσαν όλους να βγουν και να πάνε στην πλατεία. Στην πλατεία εμφανίστηκαν και κοκκινιώτες που φορούσαν τις μαύρες κουκούλες και άρχισαν να δείχνουν ποιοι πρέπει να εκτελεστούν. 315 συνολικά ήταν τα θύματα της θηριωδίας των Ναζί και των δοσίλογων στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αλλά πέρασε στην ιστορία σαν μια από τις πιο τραγικές, φυσικά, αλλά και τις πιο ηρωικές στιγμές της αντίστασης στη φασιστική κατοχή στην Ελλάδα.

Χθες στα Ινόφιτα είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, ένα ακόμα εργατικό ατύχημα. Χθες το μεσημέρι, Κυριακή, σε εργοστάσιο στα Ινόφιτα, γίνονταν εργασίες συντήρησης και έγινε μια έκρηξη κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εργάτης να τραυματιστεί, να υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια και ένας συναδελφός του εγκάβματα στα χέρια. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας. Δεν έβρισκαν ασθενοφόρο, να σας πω, γιατί είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο. Δεν βρέθηκε αρχικά ούτε από τη Χαλκίδα, ούτε από τα Ινόφιτα. Τελικά οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν καθυστερημένα κάπως στο νοσοκομείο. Είχαμε εξελίξεις τις προηγούμενες ημέρες και στο κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων με την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που πρακτικά δικαιώνει τον καθηγητή Παναγιώτη Λαζαράτο για την προσφυγή που έκανε και ακυρώνει το πρόγραμμα αυτής της χρονιάς σε τρία πανεπιστήμια. Ο καθηγητής ο κύριος Λαζαράτος μας μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά την Παρασκευή και εξήγησε ότι σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει στο σκεπτικό του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αγγίζει και αμφισβητεί το σκεπτικό του τρίτου τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας όλο τον πυρήνα, το κανονιστικό πλαίσιο δηλαδή της λειτουργίας των πανεπιστημίων και το περιεχόμενο σπουδών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα τώρα με τους ανθρώπους που είχαν πάει να φοιτήσουν από πέρυσι στα πανεπιστήμια αυτά και με εκείνους που έχουν προπληρώσει για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι η χρονιά δεν θα χαθεί και ότι θα βρεθεί λύση. Απ' την άλλη, ο κύριος Λαζαράτος έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί λύση όταν υπάρχει ένσταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο ίδιο το πρόγραμμα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να δούμε μετά στη Μάνη πώς έχει η κατάσταση μετά τις φοβερές πλημμύρες τις προχθεσινές.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, πάμε στη Μάνη. Πάμε στη Μάνη, εκεί στο Ήτειλο, κοντά στην καταστροφή που είχαμε από την πλημμύρα, από τις λάσπες. Να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Μέγκα, τον Τάκη Κούρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Από το Ήτειλο εγώ θα πω την όμορφη Μάνη.
0: Την όμορφη Μάνη και το υπέροχο Ήτειλο. Είναι πολύ όμορφα όλα τα μέρη εκεί. Πάρα
1: σωστά,
0: πολύ.
1: Σωστά. Μπορεί να πληγώθηκε η Μάνη, αλλά κράτησε δυνατά. Έτσι λοιπόν το 15 Αυγούστο ένα αυγουστιάτικο θα λέγαμε μπουρίνι με πάρα πολύ νερό δημιούργησε πλημμυρικά φαινόμενα εδώ στην ευρύτερη περιοχή από το Ήτειλο, Καραβοστάση, Λιμένη, Κοκάλα, Εξονύφη, Αλίπα.
0: Ναι. Υπήρξαν ζημιές. Να πούμε ότι αυτά τα μέρη που αναφέρει Στάκη είναι το ένα ομορφότερο από τ' άλλο, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Υπήρξαν ζημιές, υπήρξαν δρόμοι οι οποίοι κατέρευσαν, υπήρξαν αυτοκίνητα τα οποία τα παρέστηραν οι ορμητικοί χήμαροι, γιατί οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χήμαρους. Υπήρξαν υλικές ζημιές, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν όσοι ήταν σε παραλίες. Αλλά νομίζω ότι η επέμβαση και πυροσβεστικής αστυνομίας Δήμου ήταν άμεση. Δεν ουσιαστικά κινδύνευσε κάποιος. Υπήρξαν μερικά ατυχήματα, όπως μια κυρία φαίνεται ότι κάποιος κεραυνόταν μέσα στο αμάξι, χτύπησε δίπλα, της έκανε ένα μικρό έγκαυμα, αλλά νοσηλεύεται στη Σπάρτη για προληπτικούς λόγους, δεν υπάρχει κάτι
0: είναι
1: ιδιαίτερο.
0: Για προληπτικούς πια μέσα η γυναίκα, έτσι δεν
1: είναι. Ναι, δεν είναι, δεν, και ίσως και σήμερα πάρει εξιτήριο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο εκεί.
0: Τάκη, οι δρόμοι μας λες κατέρευσαν δρόμοι. Διεξάγεται η κυκλοφορία στα χωριά ή μεταξύ των χωριών ή όχι?
1: Από την πρώτη μέρα μηχανήματα έργου βγήκαν στους δρόμους. Έχουν γίνει, έχει αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο. Όχι όμως έτσι όπως θα έπρεπε, δεν υπάρχει κομμένος δρόμος, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στους δρόμους απλά για να λειτουργούν οι δρόμοι και να υπάρχει κυκλοφορία. Όπως υπήρχε και ένα πρόβλημα στο δίκτυο ίδρευσης, συγκεκριμένα στο Ήτειλο, και αυτό μόλις σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε. Και εδώ να πούμε ότι πάμε σε μια κανονικότητα πλέον στη Μάνη. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος έμεινε και παραμένει στη Μάνη να περάσει τις διακοπές του. Και όπως είπα, μπαίνουμε σε μία νομίζω κανονικότητα την επόμενη μέρα εδώ στη Μάνη, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ να τονίσω ότι επίσης η δυσκολία εκείνες τις λίγες ώρες, αλλά σκληρές ώρες εδώ για τη Μάνη, ήταν η διαχείριση και του κόσμου. Γιατί ξέρετε, όταν ξαφνικά πανικοβάλλεται ο κόσμος,
0: πολλής, βέβαια.
1: Και είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα και είναι μικροί δρόμοι, μπορεί να δημιουργήσουν μποτιλιαρίσματα και εκεί να υπάρξουν τα προβλήματα να γίνουν χειρότερα.
0: Αλλά απεφεύχθη λες αυτό, έτσι, δεν έγινε?
1: Ναι, απεφεύχθη. Όπως είπα, χάρη στον άμεσα ανταποκρίνηση αστυνομία και πυροσβεστικά ειδικά, κλείσαν κάποιοι δρόμοι για να μην γίνουν ατυχήματα για μερικές ώρες. Ωραία, κύλησε σχετικά καλά, θέλω να πω, και φυσικά δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια, που είναι και το σημαντικότερο. Όσον αφορά τις υλικές ζημιές, σιγά σιγά θα φτιαχτούν ό,τι είναι να πει.
0: Οι ζημιές σε σπίτια είναι περισσότερο από τις λάσπες που έχουν μπει μέσα, έτσι?
1: Ναι, περισσότερες από τις λάσπες, γιατί όπως ξέρετε η ιδιομορφία εδώ της Μάνης έχει πραγματική κτίρια, είναι σχεδόν όλα πέτρινα, όλοι παραδοσιακοί οικισμοί. Δεν είναι εύκολο το να πάθουν παραπάνω ζημιές, αλλά στο να πλημμυρίσουν με τέτοια φαινόμενα, ναι. Αλλά όχι κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, υπήρξαν και αμάξια τα οποία τα παρέσυρε όσο ήταν σε κάποια παραλιακά. Κάποια αμάξια του φτάσαν στη θάλασσα. Δυστυχώς, είπαμε, παραμένουμε στις υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάκης Κούρος, συνάδελφος δημοσιογράφος από το Μέγκα, είναι εκεί στο Ήτειλο και από εκεί τον ακούσαμε να μας δίνει τη σημερινή εικόνα. Είπα και εγώ, θα πάμε χωρίς κάποιο έκτακτο σήμερα. Έχουμε νέο συναγερμό στην πυροσβεστική. Με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή, γιατί ξέσπασε φωτιά στο Κοροπή, συγκεκριμένα στην περιοχή της Αργυθέας. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι τόσο ανησυχητική κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα, γιατί στην περιοχή υπάρχουν και σπίτια και υπάρχουν και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτό με το Κοροπή, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάθε μεσημέρι, ξεκινάει ένα συναγερμό στο Κοροπή για φωτιά. Είναι φοβερό, το παρατηρώ κάθε μέρα. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα ή πόσο το έχουν βάλει κάποιοι στο μάτι, ας πούμε.

μένω στο Κοροπή ακόμα. Να σας πω ότι στη μάχη της πυρόσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για να δούμε.

0: σας έλεγα για τη φωτιά στο Κοροπή πριν από λίγο. Πάμε λοιπόν στον Δήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος. Είναι στο σημείο ο κύριος Δημήτρης Μάρκου. Κύριε Μάρκου, καλημέρα.
1: Η φωτιά δεν είναι στο Κοροπή. Θα κάνω μια διόρθωση. Καλημέρα. Είναι στα όρια Δήμου Σπάτων και Παιανίας, περιοχή της Αγγιτέας.
0: Α, όρια Δήμου Σπάτων λοιπόν. Και για πείτε μας τώρα, είναι, τι περιοχή είναι εκεί?
1: Είναι επί της Λεωφόρου Σπάτων. Mm-hmm. Προφανώς από τσιγάρο θα πρέπει να είναι. Έτσι δεν θέλω να είμαι μάντης και να βγάλω πόρισμα, αλλά όταν είναι πάνω σε ένα κεντρικό δρόμο και πάρει φωτιά και πάνω και πεκταθεί, προφανώς είναι από κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι τώρα ότι επιχειρούν και ένα αερία μέσα. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει δηλαδή θέμα από ό,τι φαίνεται, και για προληπτικούς λόγους έχει αποκλειστεί και η Λεωφόρος Σπάτων.
0: Είναι υπό έλεγχο, λέτε έτσι, δηλαδή έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
1: Ναι, πάει καλά. Απλά θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Έτσι,
0: τι βλάστηση έχει εκεί, κύριε Μάρκου?
1: Χαμηλή βλάστηση. Καθαρισμένο ήταν το οικόπεδο, mm-hmm. αλλά ξέρετε, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τόσο ξηρό κλίμα, έτσι, mm-hmm. είναι απόλυτα λογικό.
0: Δεν υπάρχει 112 και τα λοιπά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει 112, ναι, έχει βγει 112, mm-hmm. ενημερωτικό βέβαια, όχι για κενός.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς.
0: Όλα καλά ευχόμαστε. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάρκο. Εύχομαι να σβήσει τελείως όπου
1: σύντομα. Να είστε καλά.
0: Η φωτιά, λοιπόν, όπως μας είπε ο δήμαρχος της περιοχής εκεί, Αρτέμιδα Σπάτων, είναι επί της Λεωφόρου Σπάτων, δεν είναι στο Κοροπή. Είναι υπό έλεγχο ήδη, γιατί έπεσαν επάνω πολλά πυροσβεστικά μέσα και ένα αέρια και επίγεια. Υπήρξε 112, αλλά ήταν για ενημέρωση των κατοίκων στην περιοχή και όχι για να εκενώσουν, και όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν προς το καλύτερο. Όλγα Καλατζή, μιλάμε για άμεσα αντανακλαστικά, έτσι. Μόλις μάθαμε για τη φωτιά, κατευθείαν βρήκε τον άνθρωπο που ήταν ακριβώς εκεί.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται για το Άιρις και για τις φορολογικές υποχρεώσεις του καθενός και τι συνέπειες φορολογικές μπορεί να επιφέρει η χρήση του Άιρις. Τα λέγαμε την Παρασκευή βάσει των πληροφοριών που έδιναν πηγές της ΑΔΕ. Σήμερα θα πάμε στην πηγή, θα μιλήσουμε με το διδάκτορα οικονομικών και νομικών επιστημών και φοροτεχνικό, τον κύριο Στέλιο Νομικό. Καλημέρα κύριε Νομικέ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Δώστε μας οδηγίες και εξηγήσεις για το τι θα είναι, δηλαδή τι σημαίνει η μεταφορά χρημάτων και πόσων χρημάτων και τι μπορεί να επιφέρει από το Άιρις.
1: Σύμφωνα με την γενική πολιτική της φορολογικής διοίκησης και με την τεχνολογία πλέον τη σύγχρονη, mm-hmm. τη τεχνητή επιχειρησιακή νοημοσύνη, το artificial intelligence, αυτό που συζητάμε, πλέον η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πάντα και μέσα στο τραπεζικό σύστημα και κάθε συναλλαγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ζήτημα που συζητάμε του Άιρις και πλέον εφόσον το Άιρις, αυτή η υπηρεσία, εξυπηρετεί πλέον 600.000 περίπου επαγγελματίες και περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες,
0: ναι,
1: ο κόσμος πρέπει να προσέχει γιατί κάποιες μεταφορές χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς, το λεγόμενο χαρτζιλίκι που γράφηκε από τον πατέρα προς το γιο, από τον παππού στον εγγονό, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, διότι όταν πρόκειται για μικροποσά η φορολογική διοίκηση δεν δείχνει ενδιαφέρον. Όμως όταν πρόκειται για μεγαλύτερα ποσά, όταν πρόκειται για συνεχή καταβαλλόμενα ποσά που μπορεί να φέρουν έτσι ένα χαρακτήρα δωρεάς, θα πρέπει ο κόσμος για να είναι σωστός απέναντι στη φορολογική διοίκηση σίγουρα να δηλώνει πάντοτε στη συναλλαγή τη λεγόμενη νόμιμη αιτία. Θα πρέπει να γράφει σε κάθε συναλλαγή για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συναλλαγή. Παράδειγμα, είναι 3-4 παιδιά φοιτητές φίλοι,
0: ναι,
1: έχουν πάει για φαγητό,
0: mm-hmm.
1: και βάζουν ρεπενέ μέσα από το Άιρις,
0: mm-hmm.
1: την πληρωμή του τραπεζιού. Θα πρέπει ο καθένας λοιπόν να πάει και να γράψει ότι εγώ συνέβαλα με αυτά τα χρήματα στην πληρωμή αυτού του ποσού για το τραπέζι. Ο πατέρας θα πρέπει να γράψει για τον 25 ετών ποιητή του ότι...
0: Ακόμα δηλαδή και για αυτά τα μικροποσά.
1: Βεβαίως, όταν όμως έχουν συγκεκριμένη χρονική...
0: Επανάληψη μάλλον.
1: Επανάληψη, ναι, όταν έχουν περιοδικότητα. Δηλαδή
0: όταν δίνουμε το χαρτζιλίκι στο παιδί μας, αν το δώσουμε μέσω Άιρις, λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν το είναι σε ηλικία τέτοια που έχει κάρτα και του το δώσουμε μέσω Άιρις. Θα πρέπει να το δικαιολογούμε.
1: Κοιτάξτε, για τα μικρά ποσά δεν υπάρχει φορολογικό ενδιαφέρον. Αλλά αν του βάζουμε τώρα του παιδιού 500 ευρώ το μήνα χωρίς να δώσουμε
0: εξήγηση
1: με την αιτία,
0: ναι, ναι,
1: μπορεί το σύστημα αυτό, ο υπερυπολογιστής, να βγάλει ένα δελτίο πληροφοριών και να πει ήλεγξε τον πατέρα για ποιο λόγο βάζει 500 ευρώ το μήνα στο παιδί που μπορεί να είναι μια άτυπη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Οι άτυπες δωρεές, όπως γνωρίζουμε, όταν είναι μέσα από το τραπεζικό σύστημα μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε γονέα, φορολογείται μηδενικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είναι μέσω μετρητών, είναι με 10% και ανάλογα τον βαθμό συγγένειας και πάνε μέχρι το 40% άμεσο φόρο για τους ξένους. Όταν εγώ σε κάποιον άλλον θα δωρήσω ένα ποσό χρημάτων.
0: Άρα, πρέπει...
1: ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, με συγχωρείτε, σας διακόψα, πείτε μας.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να προσέχει ότι σε κάθε πια συναλλαγή το σύστημα το φορολογικό έχει αλλάξει. Είμαστε πλέον στις παρυφές της δυτικής οικονομίας. Εφαρμόζουμε τέτοια μηχανοργάνωση εδώ και χρόνια που ούτε και οι δυτικοί δεν την έχουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή προσομοιάσαμε πλέον κανονικά ακόμη και το αμερικάνικο σύστημα και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε τι κάνουμε γιατί όλα θα πρέπει να δικαιολογούνται.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που μπορεί να τσιγκλίσει το σύστημα είναι είτε τα μεγάλα ποσά είτε ακόμα και μικρά όταν είναι επαναλαμβανόμενα. Και το κλειδί μας λέτε είναι να γράφουμε σαφή αιτιολογία.
1: Υπάρχει ένα παράδειγμα με τη φοιτήτρια από την Εύβοια.
0: Ναι, για πείτε μας γι' αυτό. Με τον παππού της που έβαλε
1: η
0: χρήματα.
1: Η φοιτήτρια φορολογήθηκε ως δωρεά από τον παππού διότι ο παππούς μετέφερε ένα χρηματικό ποσό χωρίς αιτία και μάλιστα το μετέφερε κατά τη χρονική περίοδο που δεν υπήρχε το 2021 και μετά, ας πούμε, η άτυπη δωρεά ή η δωρεά χρηματική των 800.000 ευρώ που είναι μηδενικός ο φόρος. Η συναλλαγή αυτή έγινε πριν από την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας των 800.000 ευρώ ή ήρθαν μετά εκπρόθεσμα να το δηλώσουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ότι ξέρεις είναι δωρεά του παππού που έπρεπε να είναι αφορολόγητη, αλλά δυστυχώς επειδή αμέσως ήταν πριν την εφαρμογή του νέου νόμου φορολογήθηκαν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και αυτό που μπορεί να μπαίνει ως αιτιολογία, ας πούμε, είναι, για παράδειγμα, δίνεις το χαρτζηλίκι στο παιδί σου, τι γράφεις,
1: έξοδα παιδιού, όχι. Κοιτάξτε, αν είναι ένα χαρτζηλίκι και εγώ, παράδειγμα, μεταφέρω στο γιο μου κάποια χρήματα μέσω bank to bank που λέμε με έμβασμα, χωρίς το Iris, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, τότε να του μεταφέρεις 50 ευρώ, γιατί θα πάει να φάει, θα πάει σινεμά. Δεν θα ασχοληθεί η φορολογική διοίκηση γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι, οι εφοριακοί πάλι είναι έπειροι, ξέρουν, έχουν πια τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, γιατί παρακολουθούν τις φορολογικές συμπεριφορά του καθενός. Αλλά όταν δει ότι έστειλε στο παιδί σου 50.000 ευρώ ή παράδειγμα το αγόρασε ένα αυτοκίνητο στο φοιτητή για να κινείται στην πόλη που είναι, σίγουρα θα πρέπει να πας στο My Property να δηλώσεις αυτή τη δωρεά για να είσαι σύνομος.
0: Μάλιστα. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα για μια ερώτηση μόνο, γιατί εδώ μας ρωτάνε και ακροατές μας. Τα φιλοδορήματα σε σερβιτόρους, σε διανομής και τα λοιπά, όταν μπαίνουν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα φορολογούνται πλέον. Ενώ πάλι με δικιά του πρωτοβουλία είχαν ξεκινήσει να φορολογούνται. Έχει αρχίσει πλέον αυτό η μη φορολόγησή τους ή όχι?
1: Έως παλιά φορολογούνται και το πρώτο ευρώ στο φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Τώρα πια μέχρι 300 ευρώ είναι αφορολόγητο, δηλαδή όταν θα πάρει ο σερβιτόρος 300 ευρώ δεν θα φορολογηθεί ο άνθρωπος. Μετά όμως θα πέσει φορολογική κλίμακα και μάλιστα τώρα πια είναι 500 ευρώ, θα ανακοινωθεί 500 ευρώ αναδρομικά από την 1η-1η-2026.
0: Δηλαδή, να ανεβεί το όριο, έτσι ναι.
1: Θα μπορεί ένα εξαχίλιαρο το χρόνο το εργαζόμενο αυτό θα το εισπράξει αφορολόγητο. Αρκεί βέβαια να περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, αν θα του δώσουν μετρητά, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένα. Η φορολογική διοίκηση προσπαθεί να πιάσει όλες αυτές τις συναλλαγές που περνάνε μέσα από το τραπεζικό σύστημα και το φορολογικό, καθώς και μέσα από τις πολλές καταγγελίες που έχουμε διαβάσει όλοι, περίπου 320.000 καταγγελίες, οι μισές επώνυμες, να πιάσει κάποιους που συναλλάσσονται άνευ φορολογικού στοιχείου αξίας, δηλαδή πληρώνοντας χωρίς να λάβουν απόδειξη λιανικής τιμολόγιων προκειμένου στον επιτιδευματία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νομικέ, για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230.
8: Σάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230

0: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
1: Ακούτε. Ionion FM.
2: Αντιμετώπιση που επιφελάσσει Χαριλάου Τρικούπη στον πρώην Πρωθυπουργό, δηλαδή σχεδόν ισότιμες είναι ο αριθμός των ανακοινώσεων εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον της Ελλάς και μάλιστα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δηλαδή πολύ σκληρές εκφράσεις για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα η λογική λέει ότι έτσι θα πάει, δεν νομίζω ότι το Πασόκ θα κάνει πίσω. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τη λογική. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον καυγά. Αντίπαλος μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει την ακριβώς ανάποδη τακτική από το Πασόκ.
3: Άρα, ορίστηκε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην ΔΕΘ στις 2 Σεπτεμβρίου.
2: Πάει στις 2 για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Mm-hmm. 5 και 6 το Σαββατοκύριακο είναι ο Πρωθυπουργός, η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και η συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Ενδιάμεσα ο κύριος Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου Τετάρτη και το τελευταίο είναι το Σαββατοκύριακο του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος ναι μεν πάει τελευταίος, μπορεί να πει κανείς ότι θα έχει το πλεονέκτημα να κάνει κλείσιμο και να απαντάει και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, ότι ο κύριος Τσίπρας πάει λίγο πριν τον Πρωθυπουργό, είναι πιθανό πολλές ερωτήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη να είναι και για τα όσα έχει εξαγγείλει ως κυβερνητικό ή σχέδιό του τέλος πάντων ο κύριος Τσίπρας. Είναι πάντως μια μάχη για τους τρεις. Η Θεσσαλονίκη και κρίσιμη και για τους τρεις εξίσου.
3: Φαντάζομαι ότι όλα τα κόμματα χτενίζουν τα προγράμματά τους εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ αυτά που θα εξαγγείλουν, έτσι, αυτά που θα πούνε και για το κυβερνητικό στρατόπεδο βέβαια.
2: Και κοίτανε η φετινή ΔΕΘ, να πούμε θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, ψάχνουν να δουν και τη φόρμουλα.
3: Τη συνέντευξη τύπου και του.
2: Ναι, για παράδειγμα, ποιο θα τη δώσει. Θα τη δώσει, θα είναι και οι τρεις, θα είναι η κυρία Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κύριος Παπάς ως γραμματέας. Ακόμα δεν έχει λυθεί, πάντως αποφασίστηκε να πάνε κανονικά δηλαδή την εβδομάδα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αλλά και τώρα, οι φετινοί ΔΕΘ πρέπει να βάλουν όλοι και λίγο το οραματικό. Δεν είναι μόνο ότι λέω πέντε πράγματα, είναι τι θέλω για το 2031, αν σκεφτούμε, για την επόμενη τετραετία. Γιατί είναι και εκλογική ΔΕΘ.
3: Βέβαια.
2: Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό αφήγημα.
3: Ναι, και ουσιαστικά πάντως είναι και απαραίτητη, γιατί και ο κάθε πολίτης και εν δυνάμει ψηφοφόρος θα πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Έτσι. Γι' αυτά δηλαδή, τι γραμμές βάζεται το κάθε κόμμα.
2: Ναι, και ξέρεις τώρα, αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί κακά τα ψέματα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων που δεν έχει απόλυτη ταύτιση όπως υπήρχε παλιότερα με τα κόμματα μπορεί να διαλέξει τελευταία στιγμή, τον τελευταίο μήνα, ανάλογα με κάποια πρόταση που μπορεί να του τσικλίσει το ενδιαφέρον ή και η οικονομία παίζει πάντα κυρίαρχο ρόλο. Κυρίαρχο.
3: Ναι, προφανώς παίζει κυρίαρχο ρόλο.
2: Λίγο να το πω έτσι λίγο απλουστευτικά, αυτό που λέμε η τσέπη.
3: Έτσι είναι, και απ' την άλλη έχει σημασία να δοθούν προσχέδια προγραμμάτων, γιατί τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε κόμματα που τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά είναι σαν να γίνεται όλο αυτό μακριά από την πραγματικότητα των πολιτών.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Σαν να είναι ρίμιν, σαν να βλέπεις πολλές φορές σου λέει τι τσακώνονται, δεν με αφορά αυτό. Απλώς έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την περιπέτεια των μνημονίων, όλα αυτά, δεν μπαίνουν τα κόμματα και ιδιαίτερα τις αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν θα ακούσω τον κύριο Αδουλάκη, τον κύριο Τσίπρα να κάνουν κάτι ακραίο σε επίπεδο πρότασης. Δηλαδή δεν πλειοδοτούν με την κυβέρνηση, λέει ο ένας 1500, 1800, άλλος 2000. Είναι όλα νομίζω τα κόμματα πιο προσεκτικά στις εξαγγελίες τους. Δεν ακούς υπερβολές. Ίσως επειδή και οι πολίτες έχουν γίνει λίγο σοφότεροι, έχουν ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι και αυτό είναι και ένα λίγο και λίγο δείγμα ορίμανσης για την αντιπολίτευση. Και είναι κρίσιμο να μην ακούμε υπερβολές που όλοι καταλαβαίνουν δεν είναι εύκολο να γίνουν. Πάνε πιο, δηλαδή, κινούνται με περισσότερη μετριοπάθεια από ό,τι άλλες εποχές.
3: Έτσι. Για να δούμε. Να δούμε. Είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, αλλά όλα είναι στραμμένα στη δεύτερη.
2: Αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο ακόμα πιο χαλαρή. Mm-hmm. Το βλέπουμε και στην κίνηση. Λείπει πάρα πολύ μεγάλο τμήμα των συμπολιτών μας. Το βλέπουμε την κίνηση στην Αθήνα. Αλλά νομίζω μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενός μαραθωνίου. Γιατί αν οι εκλογές όπως όλα δείχνουν γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, έχουμε ένα οχτάμηνο πολύ έτσι έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
3: Έτσι είναι. Και έχουμε να δούμε πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
2: Εγώ, Τζούλη μου.
3: Ανδρέα Σουμαντόπουλος.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Διαβάζω το ρεπορτάζ της Ελισάβετ Σταμοπούλου στο παραπολιτικά.gr για το Πόρτο Γερμενό και λέει ότι εκεί ο εξοραϊστικός σύλλογος των οικιστών του Πόρτο Γερμενού σκοπεύει μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα να συγκροτήσει μια επιτροπή ώστε να αποδοθούν στο άμεσο μέλλον ευθύνες. Γιατί μας το έλεγε και εδώ ο κύριος Γκιώκας που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, οι κάτοικοι ένιωσαν ότι έμειναν μόνοι τους, δηλαδή ότι έφυγαν ακόμα και σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις και ότι εγκαταλείφθηκαν εκεί και εγκαταλείφθηκε και η περιοχή με αποτέλεσμα να καεί ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτή είναι η άποψη των οικιστών.

Και ακόμα και τώρα διαβάζω στο ρεπορτάζ, το ρεύμα δεν έχει επανέλθει στο 10% των σπιτιών, στο πρωτογερμενό, πολλές μέρες μετά από τη φωτιά. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό τελείως, με τόσα καμένα σπίτια και με τόσα καμένα δέντρα. Οπότε και οι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει τις επιχειρήσεις τους εκεί, που είναι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, εστιατόρια κτλ., δεν έχουν δουλειά, γιατί δεν θα πάει κάποιος εύκολα αυτή τη στιγμή για να κάνει τον μπάνιο του, ας πούμε, στο πρωτογερμένο και να αντικρίζει όλη αυτή την καταστροφή. Η εικόνα της καταστροφής μετά την καταστροφή στα καμένα πάντα.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αρκετοί είστε στο δρόμο για να επιστρέψετε. Καλό δρόμο όσοι ταξιδεύετε. Αρκετοί καλά κάνατε και παραμείνατε εκεί που καταφέρατε να αποδράσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι 10 το πρωί. Θα είμαστε εδώ στο ραντεβού μας για 3 ώρες, 10 με 1. Να σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει και να τα λέμε. Να περάσετε μια πολύ όμορφη Δευτέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα σας εύχομαι. Αύριο ραντεβού 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Σπάτων. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα. 2 ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τη Σελήνη τη Αλαμίνα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αυτή την ώρα βρίσκεται στο Δημαρχείο της πόλης, όπου έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Από σήμερα ξεκίνησε και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ακολούθως την επιτάχυση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο οδικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Στη διεθνή ενημέρωση, φωνικό ποδοπάτημα σε Ινδουιστικό ναό στην Ινδία, 7 είναι νεκροί και 19 οι τραυματίες. Στα αθλητικά, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδα, σήμερα στις 5 Καλυθέα Λάρισα, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3-7-5 από τον Καναδό Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρία Σάκαρη σήμερα να αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Ότι ό,τι έχει ο άλλος δεν είναι δικό σου.
10: Τι λέει, παιδί μου, μεγάλες σοφίες έμαθες και φυσικά.
9: Περίμενε, ρε μαλάκα. Βγήκε ο Στουρνάρας εκεί στο Φουσκίνι προηγουμένως και κολοτριβόταν να τον ξαναβγάλουν για διοικητή της τράπεζας.
10: Και μακάρι, γιατί τα πήγε πάρα πολύ καλά.
9: Εννοείται, τώρα για τρίτη θητεία.
11: Όλοι είμαστε στην αριστερά ιδεολογικά.
9: Ο Τσίπρας σημειωτέων δεν τον ήθελε. Πάμε παρακάτω.
10: Ο Τσίπρας τα έκανε όλα καλά, αλλά δεν θέλαμε τον Τσίπρα εμείς.
9: Τέλος πάντων, καλά.
10: Εντάξει τώρα.
12: Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο.
9: Οι τράπεζες, κύριε Στουρνάρα, χώρα είναι ιδιωτικές και ανήκουν και στους μετόχους και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και
10: να, ένας... όλο αποκαλύψεις κάνει αυτός ο Τσίπρας, τώρα σας το είπε.
9: Ναι, μαλάκα, ποιος Τσίπρας, εγώ το λέω.
10: Α, εσύ το λες. Εγώ, α, έτσι αυθαίρετα.
9: Ο πανεπιστημιακός. Λοιπόν, και ρώτησε ένας ακροατής, το χρυσάφι που υπάρχει στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ποιον ανήκει?
10: Σε αυτόν, ένα μηδέν.
9: Στον ελληνικό λαό, όχι. Στους μετόχους, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι. Προσέχτε, μαλάκες, εσείς που σκοτώνετε κόσμο για να κάνετε λεφτά, γιατί στην Κύπρο, ας πούμε, τους τα κουρέψαν τα λεφτά. Αυτός εκεί με τα παιχνίδια έχασε πάρα πολλά λεφτά. Προσέχτε, εσείς που εγώ δεν έχω πολλά λεφτά στην τράπεζα, ένα χιλιάρικο το πολύ. Προσέχτε, γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έλα, πώς το λέ?
10: Έλα.
9: Έλα, τι προβλέπετε το δελτίο καιρού από την πρόγνωσή σου?
10: Πλημμύρες, βροχές, βουλεβάρτο.
12: Τι δώσ' αστικού μπουλεβάρδου, αντάξει των μπουλεβάρδων της Ευρώπης.
9: Βροχές, θα μας προσδημιώσουν όμως το Άδωνης.
10: Σε τι?
9: Δεν ξέρω, για ψυχική οδύνη.
10: Που βρέχει?
9: Ναι, δεν ξέρω. Άμα χάσω το σπίτι μου, έχω μια πίστη στην υπουργάρα μας.
10: Α, μάλιστα. Τι ωραία.
9: Τι ωραία, ναι.
10: Βρε γέλιο.
9: Ναι, καλά.
10: Να σε καλά που πήρες, ευθυμίσαμε.
9: Ναι, ναι, τι, με ευθυμίσατε.
10: Ευθυμίσαμε, λέω, ευθυμίσαμε.
9: Α, ευθυμίσαμε τόσα λεφτά που μας δίνουν, γιατί έχουμε χεστεί στο τάλιρο, τι στο διάολο.
10: Πάλι γέλιο, ωραία.
9: Τι να κάνουμε, εδώ στο Βόλο φοβούνται και για Ντάνιελ, ρε, μην παίρνουν και νεράχτες.
10: Αχαχα, και εδώ πήγαινε ένα γέλιο.
9: Ναι, τι γέλιο, αφού έχουμε τον Αχιλλέα Μπέο, ρε. Δεν ξέρεις τι είσαι Αχιλλέας Μπέος.
10: Και αυτό είναι γέλιο, ναι, με αλλού τον τόνο.
13: Θέλω να κάνω το Βόλο Μονακό.
9: Ναι, ναι, τι αποστόλης, τι Μπέος, το ίδιο είναι.
10: Βρε χιούμορ, ευχαριστώ.
14: Καλό. Καλό, Αποστολή.
10: Τι γίνεται?
14: Καλά είσαι?
10: Καλά.
14: Κάνει μια επιθύψη Ελλήνα λαό, η κομμουνίστο. Ρίχτω.
10: Τι?
14: Λοιπόν, για να μάθουν οι Έλληνες κάτι, πότε συνδέθηκε η Αθήνα με τη Μόσχα?
10: Δεν θέλω.
14: Τον καιρό της Επαναστάσεως.
10: Δεν θέλω.
14: Δεν το λέω για σένα, για να ακούν οι υπόλοιποι.
10: Ούτε οι άλλοι θέλουνε, σε διαβεβαιώ.
14: Θέλουνε πολύ για να μάθετε.
10: Δεν θέλουνε, παιδί μου, δεν θέλουνε.
14: Κατάλαβα, αντιπαθητικός, η Επανάσταση πονάει. Να φύγω μόνος μου.
15: Ναι, ψάχνω ένα γραμματόσημο.
10: Πού να είναι?
15: Μια κάρτα να στείλω στο χωριό μου.
10: Ένας καλά δεν είναι σήμερα.
15: Τίποτα. Λοιπόν, ναι, ευτυχώς το θέρμο δεν το κλείσανε το ταχυδρομείο, να μην το κλείσουνε.
10: Και ποτέ τους.
15: Αλλά να δούνε τι να γίνει. Λοιπόν, επειδή το θέμα τρέχει το άλλο με τα UFO, μας τα πει.
10: Δεν σταματάνε αυτά τα θέματα με τα UFO. Μας απασχολούν συνεχώς.
15: Την καλή εβδομάδα που έρχονται και έχουν διακοπεί όλοι οι νέοι, να δούνε τον Πολ Χέλερ, τον Καναδό που μας τα πει.
10: Α, μια και κάθονται, ευκαιρία είναι, λες.
15: Έχουν βάλει Έλληνες με ελληνικούς υπότιτλους να βλέπουν το Charles James Hall με τη ψηλή λευκή with tall white και το Millennium Hospitality.
10: Οπα.
15: Τα μοντέρνα.
10: Υπάρχει Millennium Hospitality, δεν είχα ιδέα.
15: Όλα αυτά, ναι, ναι, υπάρχουν αυτά. Να πούνε στην
10: πού να το ξέρω κι εγώ.
15: Στο Αμερικάνικο Κογκρέσο να τα βλέπουν. Το δικό μας δεν τα βάζει.
10: Δεν τα βάζει, μωρέ, είναι πουλημένο το Κογκρέσο μας.
15: Και οι χριστιανοί μας να ενημερωθούν. Είπαμε τα βιβλία που θα διαβάσουν τώρα στις διακοπές, ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
10: Ναι, και καλά να μην χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε διάβασμα.
15: Διαστικές εκδόσεις.
10: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
15: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
10: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
16: Γεια σου, Αποστόλη.
10: Γεια.
16: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
10: Ωραία.
16: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ το τελευταίο με το κρακεράκι, μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Δασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
17: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
10: Πασοκάρα!
16: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου εκμυστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
10: Α, τι ωραία.
16: Εντάξει.
10: Ναι, αμέ.
16: Μουσαναρχό ένα-ένα χρόνια δόξα σου μένα.

στα όλα. Ζήτω η δραχμή και να φουλάρω τις μέρες στα μάτια, το πορτοφόλι με την καλεστά, και να τα σπάω τις μύχτες στα πιάτα.

0: μπορεί να βγάλει ούτε μια στιγμή.
1: Έκτακτο.
2: Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν το βέβαιο.
1: Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, δεν είναι νωρίς ακόμα, γεια.
2: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
1: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, τσακ.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε.
11: Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
1: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
11: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
1: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
11: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
1: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
11: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
1: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
11: Δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
1: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε. Υποτίθεται. Υποτιθέστο.
11: Αυτό που μιλά στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος. Τι είναι?
1: Ό,τι γουστάρι είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
11: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
1: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις ότι είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
11: Εσείς δηλαδή τι?
1: Πολύ σε ανέχτηκα.
11: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
1: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή? Όχι, άρα καλός.
11: Ωραία λογική.
1: Α, δεν σ' άρεσε.
11: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
1: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
11: Φυσικά τώρα.
1: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
11: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης...
1: Για άμα θέλει γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
11: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
1: Ρρρρ, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
12: Πρόεδρε, έλα!
13: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
12: Έλα με φόρα!
1: Έλαναν αλλιώς.
11: Καλά, θα τα ξαναπούμε,
1: Ναι, περιμένω λίγο, να τα ξαναπούμε.
11: Έλα, γεια.
1: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
14: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
1: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
14: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
1: Να το. Να τα κάνεις τι?
14: Βενζίνα.
1: Και εσύ τι τα έκανες?
14: Εγώ, σουβλάκια.
1: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
14: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλας, ήταν να κάνουμε.
1: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
14: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
1: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
14: Να είναι ταξικό, κουμπάρε. Γεια.
15: Έλα, Αποστολέ.
1: Έλα. Καλά.
15: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
1: Ωραία.
15: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φλεαράκι μου στο Discord, Γιώργο Ντέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
1: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
12: Τι είπατε?
15: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπε τώρα.
1: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
16: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτη, εγώ είμαι αριστερό.
15: Ενέρεση τώρα.
1: Τη ζωή τώρα επειδή την ξέρω και προσωπικά. ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
15: Άμα την ξέρει προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
10: Απόστολε.
1: Ναι, ναι.
10: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
16: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
17: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
16: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
17: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
1: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
10: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός σου, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
1: Και τι θα τις κάνατε. Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
10: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
1: Να σου επιστρέψει.
10: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
1: Ναι, ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
10: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
1: Και όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να μιλάει. Δεν μου λέτε, ποιος.
10: Ποιος κυβερνήσει τη χώρα.
1: Ποιος δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
10: Ποιος δικαιούται να μιλάει, κανένας από αυτούς που κυβερνούν, Απόστολε.
1: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλο.
10: Όχι, όχι.
1: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρεις.
10: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
1: Μπράβο, σας ευχαριστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ιδιαίτερα.
18: Σας ευχαριστώ.
10: Δεν θέλω κανέναν από αυτούς που καιρούν να βγει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος που να αγαπάει την Ελλάδα και τους κατοίκους της.
1: Εντάξει. Σας είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
19: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
15: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
1: Α, είσαι κι άλλο.
15: Ναι, να σου πω κάτι. Πώς στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκανα φάρσα.
1: Έλα.
15: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσε.
1: Ναι, ναι, προπενταετία όμως.
15: Το Jokes Phone, κάπως έτσι λέγοντα.
1: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
15: Χωρατό, ναι, καλά. Άκουγα τον τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
1: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και ήταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
15: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
1: Αυτό, ναι.
15: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
1: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
20: Έλα, Αποστολαρέ.
1: Έλα.
20: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
1: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο Χατζηνικολάου για να καταλάβει.
20: Ναι, όντω, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένα πιτσιδικά που έχει δει τον παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και δερεστέ.
1: Για άλλη μια φορά εννοείς.
20: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη. Και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
1: Ναι, ναι, ομόφωνα.
20: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, την οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδε. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά, δηλαδή, ότι αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λε και βγήκε ένα συγγενή μου, ένα φίλο μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέει ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα φτυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχεται αλλιώς. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινό τέλος. Δηλαδή θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
15: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
15: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
21: Αλλά με το Ισραήλ, γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι τι κάνουν τουμπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει: δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
0: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμπολάχ, πάει καλά. Δηλαδή οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμπολάχ είχε πόλεμο.
1: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
0: Ναι, ναι, όχι,
1: δεν σπαίνει. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
0: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, είχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω, δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγαζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1.5 ώρα. Παγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάναν παράπονα. Με λέμε, μας είπε σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
1: Καλά που πέρασες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει, σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περιμένα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολύ μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να του έχω αυτού συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
18: Γεια σας. Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
1: Να το.
18: Εντάξει.
1: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
18: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
1: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
22: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
1: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
22: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
1: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
22: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινός παρέα.
1: Να.
22: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγός το 25 και ο βοηθός του. Τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
1: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
22: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
1: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
22: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
1: Τι έγινε.
22: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
1: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
22: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
1: Να το.
22: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
1: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
22: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
1: Που τα λέγεις, να!
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
2: Ήθελα με ένα σχόλιο σύντομο.
3: Πείτε το.
2: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ήθελα να ρωτήσω καταρχά.
3: Είναι ζωντανή.
2: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
3: Κουβέντα, τίποτα, δεν συμφέρει, γι' αυτό.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και για τους υπόλοιπους.
3: Βέβαια.
2: Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδες το κάνει βασικά για να μας πάσει τα νεύρα.
3: Τι, όχι, για να σας έχει χαλαρούς. Βέβαια για να σας πάσει τα νεύρα. Και εσείς τσιμπάτε. Πέτυχε.
2: Έτσι. Άρα Αποστόλη.
4: Έλα, ρε Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Αρχικά με έχει αναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μας δεν το έχω ακούσει να παίζει.
3: Οπα, τι είχαμε πει.
4: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
3: Νομίζω το έχουμε παίξει.
4: Θα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί. Νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ, γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
3: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
4: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
5: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάφραση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός σχέση μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδα είναι καλύτερα από ποτέ.
4: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί να αλήξει και πόσο υπάκουος. Και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ, έλεγε σε όλα ναι.
3: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
4: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν. Γιατί ξέρει, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
3: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε του Γάλλου, του Αμερικάνου και του Ιταλού τώρα, μάλιστα.
6: Συμμαχία.
4: Γιατί από ό,τι φαίνεται με κύριε Μεγάλη σε ίδιο καφενείο.
7: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνι. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
3: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
7: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
3: Α, και τι λένε, πάρτο και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
7: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούν.
3: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
7: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
3: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
7: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι οφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουν πρώτα.
3: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι οφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
7: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
3: Αυτή η μάστιγα των νέων οφολόγων είναι το πρόβλημα.
7: Αυτή η παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινο, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει.
3: Του Πλεύρη.
7: Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
8: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
7: Δεν πρόκειται,
3: τι
7: δηλαδή.
3: Λέμε.
7: Είτε το στολές είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο των Πλάτων.
3: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
7: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
3: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
7: Ναι.
3: Εντάξει, θα το βάλουμε.
7: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
3: Ας άρενε.
9: Πες το τίμιο!
10: Δε κουρέτε!
7: Παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
7: Κύριος Αποστόλης.
3: Ναι, ναι.
7: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
3: Ποιος ελπίζει, είναι... κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
7: Μόνο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
3: Έτσι, και τα κάστρα.
11: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
3: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
7: Είναι σε όλο ξεζήσω με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
3: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε, ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
7: Όλος υγεία και... Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
3: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας?
12: Γεια σου Αποστολή.
3: Γεια χαρά.
12: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
0: Θυμήθηκα με αυτό που είπαν με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, μέχρισε εμένα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό για να με πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
3: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ορίστη. Να, έτσι κι αυτό η μάνα του έτσι έμαθε.
0: Έτσι έμαθε στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή, δηλαδή.
3: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
0: Παραλλαγή, να σε καλά.
3: Και σε γεια.
0: Α, να σου πω.
3: Έτσι έχει κι άλλο.
0: Όχι, ναι.
3: Στον αέρα σε βάλαν τελικά τις αντιστάσεις.
0: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και μένα στο Παγκράτη.
3: Το Μητσοτάκι να δει. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
6: Αβάπτιστον, Ιώσ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
10: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα, πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο, άσε που έχω τιμώσει, πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμιθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς, που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
3: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
10: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
3: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
10: Τώρα φίλε είναι εγώ κολομάω, έλεγε ο άλλος ο μαλάκας. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
3: Εκεί δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που προσφέρει ο Τσίπρας είναι ίδιο με, το, με αυτό που προσφέρει ο Μητσοτάκης στον κόσμο. Ο χαδελφισμός και ο καθένας στην πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
13: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
14: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
15: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
3: Τι έχεις?
10: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει, μαλακό, το ήθελα λίγο πιο βουρουμπίκο να κάμω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόντια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Κάμω το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία, εντάξει, να ψηφίσω κουκουέ. Αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Παναγία, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε. Γάμισε με. Έλα, κάπα όλα.
3: Ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
10: Ναι, ρε.
3: Μπράβο.
10: Όταν είχαν φάει το συγχωρεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρδανομορό. Αν δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, τη δει λόγω τη αναπηρία. Μ' άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή. Και σκάει ο Πογιόπουλος να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καυτίκια να πούμε. Θα μα φάνει ή θα του φάμε. Μου λέει, τι θα μα φάνει ή θα του φάμε. Και του λέω Νικόλα, θα του φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
3: Έτοιμο και πολιτικό κι αυτό. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτη, ωραίο, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
10: Εντάξει ρε φίλε.
3: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει.
10: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα, έλεγε αυτό.
3: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
16: Θέλεις να τους μετρήσουμε?
3: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
16: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
3: Πόσο?
16: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
3: Πόσο?
16: 570.
3: Τσάπα.
16: 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
3: Επειδή λέει στο πεδίο θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
16: Επειδή λέει αυτός εκεί πέρα έξω, ο αυτός που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
3: Όχι ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε, και αν τους δεις στην όψη διαφορετικά μοιάζουν.
17: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
18: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
16: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
3: Κάτι συνέβη.
16: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, φύγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
3: Στην τελευταία αγωνιστική θα φανούν όλα.
16: Ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην Υψηλάντου, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
3: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στον Τσίπρα.
16: Τι πράγμα?
3: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
16: Κουκουέ δαγκωτό!
3: Θα έρθει η ώρα.
16: Βρε καραγκιόζη, δηλαδή άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
3: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
16: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις στο μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
19: Ακούγομαι.
3: Ακούγεστε.
19: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
3: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω. Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε. Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
19: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο. Έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
3: Υπάρχει. Γιατί όχι, ναι.
19: Να βάλω μέσο.
3: Χωρίς μέσον.
19: Ναι, ρε φίλε, που έχω πτυχία. Αυτή με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
3: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτήκατε λίγο. Ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας. Για πλάκα το λέγανε.
20: Καλή σα όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
21: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμίτρου. Τι θα πει γιατί εμένα.
19: Είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
3: Ναι, όχι, το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
19: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
20: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
3: Τι προβατάκια, καλέ, πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα, εμείς τα φάγαμε.
19: Εμείς τα κοιτάξουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν σας τρώμε, τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
3: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό, μπήκε μέσα στην αυλή κατά λάθος, τη δικιά μας. Δεν ξαναβγήκε. Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
19: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε, άκουσε τη δύναμη τη ΓΕΣΕ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
3: Έγινε, να σε καλά.
19: Και εκείνο τον αμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
22: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολλοί κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
3: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνε στο σοβαρό, με τίποτα.
22: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
3: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
22: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
3: Ναι, θυμάμαι.
22: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
3: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο, τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: βιώσαν.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
3: Γεια σας, καλά.
2: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
4: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
5: Ωραία, κανείς δεν θέλει
4: στην Ελλάδα. Τσαουσέσκου.
2: Κάποιες σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
3: Πέστες.
2: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
3: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
2: Ναι.
3: Επαρίστανε ότι δεν τα έχεις.
0: Ακόμα μια παραφροσύνη ξαναβιώσαμε. Ξαναβιώσαμε.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Αποστόλη, χαίρετε, τι κάνεις?
3: Γεια σας, καλά.
2: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
4: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
5: Ωραία, κανείς δεν θέλει
4: στην Ελλάδα.
2: Κάποιες σκέψεις έκαμα και θέλω να τις πω.
3: Πέστες.
2: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
3: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
2: Ναι.

0: Ευγένη, ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα Εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
1: Μπορεί γραμμένα τα έχεις. Παρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
0: Πώς είπατε?
1: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε. Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
0: Σκέψε αυτές τις έγραψα. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντας σε μυαλά για να χειραγωγούν.
1: Ναι.
0: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δείκτη νοημοσύνης τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
1: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως, μην παρεξηγηθούμε. Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
0: Το λέω παρακάτω.
1: Α, το λες, περιμένω.
0: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
1: Α, βιάστηκα.
0: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δείκτη νοημοσύνης των ανθρώπων.
1: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδες σαν και εμάς.
0: Πώς είπατε.
1: Αν δουλεύαμε κι εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο, γι' αυτό.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και κυρίαρχη.
0: Ποιος έβαλε κόλο?
1: Η κυρίαρχη τάξη.
0: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνω τη φωνή.
1: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
0: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, εάν ύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
1: Ωραία, δεν λες.
0: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
1: Αχα.
0: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
1: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, φίλε, γεια σου.
1: Γεια σου.
2: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
1: Τι είναι σήμερα?
2: Είναι 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να είπα.
1: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αίμησος ο Γεώργιος Παλαδόπουλος.
1: Σκατά στον ναι.
2: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
1: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
2: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
1: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
2: Υμνούμε το Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
2: Λοιπόν, άσε το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι. Άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
1: Τώρα, σπέβδω.
2: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
1: Αυτό είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
4: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
3: Καμίσου!
4: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
2: Έλατε, το Μητσοτάκη το ξέρουμε τι δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Έλληνες, γεια σου φίλε. Ναι, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Μία έκκληση και παράκληση.
1: Για κάνε.
2: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
1: Να
2: πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
1: Παίρνει
2: που και
1: που. Δώσε
2: τόπο στην οργή. Εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
1: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
2: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
5: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Υπάρχει μόλυνση στην κοινωνία, ρε.
1: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
2: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γυαλάντζι εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση, παρακαλώ. Λουκά, πες μας έλειψες.
1: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
6: Κουνουμαλαρά μου.
7: Αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
6: Πού είσαι, ρε? Είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή. Θα τραγουδήσω μεθαύριο ή αύριο.
1: Κάνεις το σοβαρό τώρα. Παριστάνεις το σοβαρό.
6: Τώρα βγήκα μπαλκόνι. Τώρα το παίζω τέτοιο. Τώρα κάνω το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου φέρα τότε. Τελευταία παράσταση, η κούπα.
1: Θύμησε μου.
6: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
1: Α, ναι, την έχω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, φίλε, για όλα.
1: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη. Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
6: Εντάξει, και τα δύο Καραγκιόζηδες.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
8: Καλή σας μέρα, Παραπολιτικά.
1: Καλημέρα, τα ίδια.
8: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
1: Καλά ακούσατε.
9: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν και θα πεθάνει μόνος σακισένο.
8: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της, καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
10: Ναι, ο Μίστος.
1: Ο ίδιος.
10: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
1: Ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή? Ναι, πουλάω.
10: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό και έτσι όπως το βλέπω στη φωτογραφία.

0: χιλιάρικα, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
1: Αμπά, ενδιαφέρεσαι, έλα να το στάξει τότε.
0: Όχι, 3,5 χιλιάρικα στο ταμάξι.
1: Πόσα θες, 10?
0: Μιλάμε για το Λάντα το 205, έτσι.
1: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλα.
0: Το κόκκινο που έχει σε φωτογραφίες.
1: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
0: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
1: Όχι, παιδί μου, κόκκινο. Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού και την αγάπη ενός τρελού. Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
0: Τι χρώμα είναι? Μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια?
1: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο. Κόκκινο.
0: Ωραία, γιατί το πουλάς 3,5 χιλιάρικα, ρε φίλε αυτό?
1: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου?
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι?
1: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Γαμίσου, 3,5.
0: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
1: Μα τι, είναι δικό σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου?
0: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι?
1: Το αγαπάω.
0: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
1: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
0: Εγώ έχω τάσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
1: Α, είσαι Μερακλής. Ναι, πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
0: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα, ή κάνεις πλάκα?
1: Το πουλάω.
0: Ωραία, πόσο?
1: Τόσο, τι πόσο, βλέπεις?
0: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα
1: 3,400.
0: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
1: Τι σκόρτο θες να σου κάνω, δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
0: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
1: Τι έχουμε, λέει?
0: 1,5 χιλιαρικάκι, εντάξει, ντούκου, ζεστό.
1: Αμέ, άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρ το και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
0: Σοβαρά που μιλάω, ένα.
1: Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
0: Με δουλεύεις μάλλον τώρα, εσύ δεν βάλες την αγγελία, κάνεις πλάκα.
1: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
0: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει, άμα να κάνετε πλάκες με τα λάτα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
1: Τα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1,5 χιλιάρικο.
0: Εγώ λόγο που θέλω λάντα.
1: 1,5 χιλιάρικο κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις? Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι?
0: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
1: Ωραία.
0: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
1: Οπα,
0: αυτό το θέλω.
1: Τι δουλειές?
0: Λοιπόν, τώρα άστο, αυτό μεγάλη ιστορία.
1: Α,
0: λοιπόν,
1: το φοβάμαι.
0: Δεν έχεις μόνο εσύ, το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
1: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά. 300 τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε. Να σε καλά.
0: Δεν πειράζει. Πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια
0: σου, κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και μου μια μαλακία και πάνω να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκό πανί, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάποιο να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, είμαι... εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν

0: επίσης να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζετε κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον. Το ρεκόρ έχει φτάσει στα βάνη. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδόνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Έχει, δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
2: Ah.
0: Έχει δίκιο. Μπράβο, να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκοι.
3: Ρε κουρέτα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
3: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλη.
1: Μαργαρό.
3: Ρε κουρέτα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
3: Πούσου ρε, πούσου, αλήτη. Κάθαρμο, αλήτη. Φυλάκια γεια.
1: Παίζουν κι άλλα, έλα γεια.
3: Θα το πεις πάλι, πες όλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
4: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Ροίς κατά με το κιλό.
4: Τον ουρανό μες στα δυο σου μάτια κοιτάζω. Βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
3: Πάντω θέλω να σου πω ότι μου λέει: εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει. Γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει. Κατάλαβες.
1: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
3: Βέβαια. Λοιπόν, ζει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε. Ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
5: Σωριά.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
5: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
5: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
5: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
1: Α.
5: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
5: Εξαρτάται μου λες.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
5: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
5: Πήρα να πω κάτι. Καλά εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
5: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
5: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες φίλες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με φουλ περιβολή ματ.
1: Με ανάβεις τώρα, μη με ανάβεις.
5: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, εντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
5: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην Αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές στο Ionion FM, όπου αυτό εκπέμπει. Είναι η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Κυριακή 1 του μήνα σήμερα, εύχομαι καλό μήνα. Εγώ βέβαια έχω την πεποίθηση ότι αυτός ο μήνας θα έχει πάρα πολλές ανατροπές και εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες. Γενικώς νομίζω ότι θα είναι ένας μήνας ανατροπών. Και σήμερα καλεσμένη μου είναι η αγαπημένη Μαρία Φωτίου, που εγώ σέβομαι και υπολείπτομαι, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως άνθρωπο με τη στάση ζωής που έχει. Είναι εξαιρετική ερμηνεύτρια, εξαιρετική τραγουδοποιός και εξαιρετική στιχουργός. Ας την υποδεχτούμε. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση για να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα. Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα Γιολάντα, καλημέρα στο ραδιόφωνο του Ionion, καλημέρα στους ακροατές και με μεγάλη μου χαρά κάνουμε αυτή την εκπομπή, αυτή τη συνέντευξη που την προγραμματίζαμε καιρό και δεν βόλευε. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να την κάνουμε.
0: Με μεγάλη χαρά και δική μας, γιατί ξέρεις ότι τα τραγούδια σου, τα οποία θα παρουσιάσουμε τώρα, τα παρουσιάζαμε κατά καιρούς, γιατί είναι εξαιρετική δουλειά. Και πραγματικά είσαι μια έκπληξη για μας, διότι εκτός από εξαιρετική τραγουδίστρια, είσαι και εξαιρετική τραγουδοποιός και στιχουργός.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τόσα χρόνια μέσα στη μουσική και μέσα στην τραγουδοποιία, ζυμώθηκαν πράγματα μέσα μου, πάντοτε έγραφα βέβαια, αλλά όταν έχεις συνεργαστεί με, όταν έχεις τραγουδήσει ας πούμε Γιάννη Ρίτσο, η Έρνη Συμφωνία, Γιώργο Χρονά, Μαρία Κουλιδούρη κλπ, δεν τολμάς να βγάλεις τόσο εύκολα τα δικά σου πράγματα. Τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αφήνω πίσω μου μια δουλειά, μια καταγραφή, μια καταγεγραμμένη δουλειά.
0: Μαρία μου, λέω να ξεκινήσω με ένα τραγούδι που έμεινε στις καρδιές και στα αυτιά των ακροατών, με το οποίο σε γνωρίσαμε μαζί με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Είναι «Το πέρασε ο καιρός» και μετά την μπάσα θα την έχεις εσύ για τα επόμενα τραγούδια.

0: Και επανερχόμαστε. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτό το τραγούδι? Πώς γεννήθηκε η συνεργασία σου με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη?
1: Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησα. Εδώ είναι 19 χρονών. Ήμασταν και οι δύο φοιτητές, ο Δημήτρης στο οικονομικό, εγώ στη θεολογική σχολή του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, και ταυτοχρόνως δουλεύαμε σε μαγαζιά. Και ο Δημήτρης άρχισε να βγάζει, παιδιά έχω γράψει ένα τραγούδι, ας το δούμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, να το δουλέψουμε. Μετά έβγαζε το δεύτερο τραγούδι, μετά έβγαζε το τρίτο τραγούδι. Και έτσι ολοκληρώθηκε ένας δίσκος με 10-11 τραγούδια, τα οποία βρέθηκε η μακεδονική μουσική κίνηση τότε στη Θεσσαλονίκη, που αποτελούνταν από τον Παντελή του Δελιγιαννίδη, που ήταν το δίδυμο του Παύλου του Σιδηρόπουλου, ο Νίκος Θεοδωράκης που ήταν ντράμερ της Μούσχουρη και του Μίκη Θεοδωράκη, ο Σαράντης ο Κασάρας που ήταν πιανίστας του Θεοδωράκη, και ο Χρήστος ο Κίλιας που ήταν κρουστός στην ορχήστρα του Παπάζογλου. Και θέλοντας να δημιουργήσουν ένα μουσικό ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, δημιουργήσανε τη μακεδονική μουσική κίνηση, και νομίζω ότι ήταν η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά που κάνανε, η δική μας. Αυτοί ήταν οι μέντορές μας που μας αναλάβανε, ενώ ήταν μια γενιά μεγαλύτερη ας πούμε από εμάς, μας αναλάβανε και μας βγάλανε στο πεζοδρόμιο της δισκογραφίας ας πούμε.
0: Μαρία μου, είναι ενδεικτικό και της ποιότητάς σου αν θέλεις, δηλαδή το ότι γεγονός ότι προανέφερες όλους αυτούς τους τελεστές, εμένα μου κάνει τρομακτική εντύπωση, γιατί δεν το κάνουν όλοι, το γνωρίζεις αυτό.
1: Κοίταξε να δεις Γιολάντα, η δουλειά μας είναι καθαρά συλλογική. Δηλαδή, αν δεν έχεις καλό κρουστό, αν δεν έχεις καλό ενορχιστρωτή, αν δεν έχεις καλό πιανίστα, αν δεν έχεις καλό μάνατζερ, αν δεν έχεις καλό μαγαζί κλπ. Η δουλειά μας δεν πάει καλά. Βέβαια, θα γίνω λίγο κακιά και πικρόχολη τώρα. Επειδή προβάλλεται ο τραγουδιστής συνήθως, οι συνάδελφοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως πρώτο και μοναδικό ας πούμε, λες και γεννήθηκαν μόνοι τους. Όχι, εγώ είμαι συλλογική και στο επάγγελμα αλλά και στο χαρακτήρα μου.
0: Αυτό το γνωρίζω, είναι η έπαρση η οποία διακατέχει γενικά τους συναδέλφους, αλλά και την οποία εσύ δεν την έχεις, και πραγματικά είναι ένα παράσημό σου αυτό. Αλλά ξέρεις τι, θέλω σου παρακαλώ να με παραπέμψεις στο πρώτο τραγούδι που θα παρουσιάσουμε. Μάλλον εσύ θα πεις τη δουλειά, τον τίτλο του δίσκου, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος. Το αφήνω πάνω σου.
1: Θέλεις να παρουσιάσουμε την καινούργια μου δουλειά? Δεν θέλεις να πούμε ας πούμε ένα παλιό τραγούδι με τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο, τον Ηλεκτρικό Θησέα?
0: Βεβαίως, πάμε τον Ηλεκτρικό Θησέα, και θέλω να μου πεις την ιστορία μετά μόλις τελειώσει, πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Πάμε.
1: Βεβαίως.

0: εδώ είμαστε με την αγαπημένη Μαρία Φωτίου. Μαρία μου, πώς δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι και αυτή η συνέβρεση με τον Παύλο Σιδηρόπουλο?
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι, και όχι μόνο αυτό, αλλά 2-3 έχουμε, μέσα σε μια δισκογραφική δουλειά που έκανε ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1986-87, 86 ηχογραφούσε, 87 κυκλοφόρησε. Είναι ένας πολύ συλλεκτικός δίσκος που μέσα τραγουδάει και ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, η Βασιλική Λαβίνα, και ο Δημήτρης Αρβουδάκης κλπ. Και ήταν ένα άνοιγμα του Μαρκόπουλου το συγκεκριμένο τραγούδι προς τη ροκ σκηνή. Ο Μαρκόπουλος έχει πάρα πολλά χρώματα μέσα στις συνθέσεις του. Δεν έχει μόνο τα παραδοσιακά, τα κριτικά και τα έντεχνα. Είχε τη θέληση να παρουσιάσει σε αυτή τη δουλειά την ροκ εποχή, τη ροκ βερσιόν του, και διάλεξε βέβαια τον καταλληλότερο άνθρωπο, τον Παύλο τον Σιδηρόπουλο, γνήσιο εκφραστή της ροκ μουσικής στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, και κάναμε τον ντουέτο αυτό μαζί. Οι στίχοι είναι δημοσιογραφικοί και ιστορικοί, τους έχει γράψει ο διευθυντής των νέων, δημοσιογράφος Δημήτρης Βάρος, και ο Γιάννης Μαρκόπουλος έκανε τη μουσική.
0: Και πάμε στο επόμενο τραγούδι που θα μας προτείνεις εσύ, και να λέμε και την ιστορία του τραγουδιού.
1: Η ωραία Ελένη, από την παλιά μου δισκογραφία. Η ωραία Ελένη, Κώστας Καλδάρας και Βασίλης Αναστασίου.
0: Είναι ένα τραγούδι που πρέπει να πω ότι ακούστηκε πάρα πολύ και ακούγεται πάρα πολύ. Είναι πάντα επίκαιρο και παίζει στα ραδιόφωνα. Πάμε την ωραία Ελένη.

0: Για πες μου, Μαρία μου, για τη συνεργασία σου με τον Κώστα Καλδάρα.
1: Ο Κώστας έκανε το πρώτο του δισκογραφικό άνοιγμα, την πρώτη του δισκογραφική παρουσία, και συμμετείχε σε αυτό το δίσκο ο Γιώργος Δαλάρας με 5-6 τραγούδια, δηλαδή βοήθησε στο βγάλισιμο του Κώστα ο Γιώργος Δαλάρας, ο οποίος είχε συνεργαστεί βέβαια και με τον πατέρα του Κώστα, τον Απόστολο, ναι, στα παλιά χρόνια. Και μέσω της εταιρείας της Μήνος ζητήσανε σε μένα, ξέροντας τις προηγούμενες μου δουλειές, ζητήσανε σε μένα να τραγουδήσω την ωραία Ελένη, η οποία είναι, όπως και ο Ηλεκτρικός Θησέας που ακούσαμε προηγουμένως, είναι δύο τραγούδια που έχουν συμβολισμό αρχαιοελληνικό. Δηλαδή ο Θησέας, ο παλιός, αντικαταστάθηκε με τον Ηλεκτρικό Θησέα, με τον Ηλεκτρονικό Θησέα, την τεχνολογική εποχή, και η ωραία Ελένη από την Τρία αντικαταστάθηκε με την ωραία Ελένη που στη σύγχρονη εποχή καβαλάει μηχανές και καίει τις καρδιές των ανδρών.
0: Εξαιρετικό και πάντα επίκαιρο. Είπαμε αυτό το τραγούδι, το γνωρίζει όλος ο κόσμος.
2: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Ακούτε. Ionion FM.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Και σου δίνω πάσα για το επόμενο τραγούδι.
12: Να πούμε το ξεχειμονιάζει του Γιώργου Ζήκα.
11: Βεβαίως.

0: Για πες μας λίγα λόγια για τον αείμνηστο Γιώργο Ζήκα, Μαρία μου.
1: Ο Γιώργος Ζήκας ζούσε στη Θεσσαλονίκη όπως ζούσαμε και εμείς και κάποια στιγμή έκανε μια συνεργασία με τον Δημήτρη Ζαρβουδάκη, το «Μια ζωή στην ίδια τάξη», που θέλει να πει ότι όσο και να αγωνιζόμαστε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα θέλουμε και κοινωνικά κυρίως, έτσι, όχι προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και επειδή πάντα συμμετέχω στις παρέες, σε αυτό το δίσκο μου εμπιστευτήκανε ένα τραγούδι, το «Ξεχειμονιάζει».
0: Το οποίο είναι εκπληκτικό.
1: Και το οποίο σημειοδοτεί την άνοιξη και το ξεχειμόνιασμα, το να βγούμε από τη μουντίλα μας, τη μουντάδα που μας διακατέχει, ας πούμε, την ψυχολογία μας και λοιπά. Δεν είναι μόνο, δεν μιλάει μόνο για τη φυσική άνοιξη, ας πούμε, πώς αλλάζουν οι εποχές. Μιλάει και για το να βρούμε τη λιακάδα και τον ήλιο μέσα μας και στις ζωές μας.
0: Και είναι και επίκαιρο στην παρούσα φάση που κάνουμε τη συνέντευξη.
1: Ναι, είναι κλασικό τραγούδι, όπως και ο Ηλεκτρικός Θησέας, όπως και ο Ελένη, είναι κλασικό τραγούδι.
0: Πάμε το επόμενο.
1: Τώρα θα σου προτείνω δύο τραγούδια. Το «Χρώματα» του Γιώργου Μπινιχάκη είναι άλλος Θεσσαλονικαίος αυτός, που έγραψε καταπληκτική μουσική και καταπληκτικούς στίχους. Μιλάει για τα χρώματα στις σχέσεις, αλλά και για τη μοναξιά επίσης.
0: Και το δεύτερο?
1: Δεύτερο είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο. Από μια δουλειά που έγινε από την περιφέρεια, δηλαδή «Το ταξιδεύω μόνος». Είναι από έναν συνθέτη και τραγουδοποιό που ζει στην Βέρεια, τον Σούλη το Λιάκο. Κάναμε ένα δίσκο μαζί και αυτό «Το ταξιδεύω μόνος» αντιπροσωπεύει αυτό το κλίμα, το ότι αλλάξαν οι εποχές. Μέσα από όλα αυτά τα τραγούδια και από την πορεία τους μπορείς να καταγράψεις και το πώς αλλάζουν οι εποχές από την κοινωνικότητα και από το κοινωνικό μήνυμα και κοινωνικό σύνθημα. Μπαίνουμε στην ατομοκρατία, γιατί και τα δύο αυτά τραγούδια μιλάνε για τη μοναξιά.

0: Παρέλειψα να σου πω μια άλλη σημαντική δουλειά που έγινε και αυτή από την περιφέρεια, από την Ξάνθη. Η δουλειά ολόκληρη, ο δίσκος έχει τίτλο «Νύχτα από Σεντέφη» και το μόνιμο τραγούδι, αν θέλεις, βάλε.
1: Ναι.
0: Είναι μια δουλειά ενός φιλόλογου από την Ξάνθη, του Γιώργου του Φρατζολά, που μετά έκανε και επιτυχία με την Κέντη Κουλιά τον Ωκεανό. Και δουλέψαμε μαζί και φτιάξαμε το δίσκο «Νύχτα από Σεντέφη».
1: Πάμε.

0: Μαρία μου, θα ήθελες να παίξουμε κάτι άλλο από τα παλιά, από τις συμμετοχές σου ή να πάμε στην παρουσίαση του καινούριου δίσκου?
1: Πάμε στην παρουσίαση του καινούριου δίσκου.
0: Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια αυτό το δίσκο. Πότε ήρθε η έμπνευση?
1: Η έμπνευση, αυτά τα τραγούδια είναι παλιά, δηλαδή ο Διάφανος Ουρανός έχει γραφτεί γύρω στο 96, ας πούμε, 2006, ούτε που θυμάμαι. Οι εμπνεύσεις αυτές είναι παλιές, δηλαδή τα είχα όλα, η Άγνοια έχει γραφτεί γύρω στο 90.
0: Το είχα όλα, το έχουμε παίξει, είναι εκπληκτικό.
1: Τον προηγούμενο αιώνα. Αλλά επειδή δισκογραφούσα άλλους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και συνθέτες, το άφηνα, θα το κάνω αργότερα. Και τελικά ηχογραφούσαμε όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή, κάναμε μια ηχογράφηση για 100 ευρώ και μετά ξανακάναμε μετά από 2-3 μήνες για 100 ευρώ και τα λοιπά.
0: Είναι αυτό που λέγαμε τον αγαπημένο Παντελή Θαλασσινό, ότι από τότε που τελείωσαν οι δισκογραφικές εταιρείες να διαλέγουν ταλέντα και να τους προωθούν κάνοντας την παραγωγή, καλείται ο καλλιτέχνης να πληρώνει την παραγωγή, κάτι που είναι μη παραγωγικό και ανασταλτικό ως παράγον για...
1: Ναι, και το οποίο τελικά για να κυκλοφορήσει το εμπορεύονται εταιρείες οι οποίες βγάζουν υπερκέρδη, κάνουν υπερεκμετάλλευση του έργου του καλλιτέχνη.
0: Ακριβώς. Με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσουμε?
1: Θέλω, αν προλαβαίνουμε, να ακούσουμε όλο το δίσκο. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι που είναι το «Έρχεται και πάει».
0: «Έρχεται και πάει».

0: είναι τρεις. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιο FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Και να είμαστε στη δεύτερη ώρα για εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Είναι το Ιόνιον FM και η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση μιας πολύ ενδιαφέρουσας συνέντευξης με την αγαπημένη καλλιτέχνητα Μαρία Φωτίου. Και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ακούσαμε το τραγούδι «Έρχεται και πάει». Δύο λόγια για το «Έρχεται και πάει». Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
14: Κοίταξα, είναι κοινωνικό το τραγούδι. Μιλάει για την αγάπη που έρχεται και φεύγει. Η αγάπη έρχεται και φεύγει από τις ζωές μας. Και όταν έρχεται ανθίζουμε, και όταν φεύγει δυστυχούμε. Και μιλάει βέβαια και για την κοινωνική αγάπη, δηλαδή το να έχουμε ειρήνη το να ζούμε ειρηνικά με τους άλλους λαούς.
13: Είναι κάτι, δηλαδή, Μαρία μου, που λείπει παντελώς σε αυτή την ιστορική συνθήκη, ναι, που διανύουμε. Ναι,
14: ακριβώς, αλλά μιλάει και για την αγάπη, για την έλλειψή της και στις προσωπικές μας σχέσεις. Πώς κυριαρχεί ο εγωισμός και πώς κυριαρχεί η μιζέρια. Ενώ θα έπρεπε να ζούμε τη ζωή ως χαρά και όχι ως λύπη και ως απώλεια.
13: Σωστά. Πάμε επόμενο τραγούδι.
14: Ναι, βεβαίως.
13: Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι?
14: Ο διάφανος ουρανός.

0: Και για να πούμε τώρα για το διάφανο ρονό, τους στίχους, τη μουσική και πώς παρήξες αυτό το όμορφο τραγούδι εσύ.
1: Κοίταξε Γιολάντα, αυτό το τραγούδι γράφτηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 96 αυτό, που είχε φυσήξει βαρδάρες και είχε καθαρίσει η ατμόσφαιρα και τα χρώματα λάμπανε, έλαμπε ο ήλιος, έλαμπε ο ουρανός, έλαμπαν τα δέντρα, τα νερά της θάλασσας κλπ. Και απευθύνθηκα στο Θεό και του λέω, άρα Θεέ, τι ωραίο πράγμα που έχεις φτιάξει, ας πούμε, για τη δημιουργία. Δηλαδή ο διάφανος ουρανός αναφέρεται, γράφτηκε, έχει σαν έμπνευση το Θεό, τη σχέση μου με το Θεό, ας πούμε.
0: Αυτό διαφαίνεται σε όλες τις δημιουργίες σου φυσικά, οι θεολογικές ανησυχίες.
1: Ναι, η θεολογία είναι ανθρωπιστική επιστήμη, δηλαδή ασχολείται με τον άνθρωπο. Για τους ανθρώπους γράφουμε τραγούδια, για τους ανθρώπους παράγουμε ψωμί ή φρούτα, για τους ανθρώπους παράγουμε μηχανήματα ή ιατρική, ή χειρουργική κλπ. Όλα για τον άνθρωπο γίνονται. Όταν φεύγει ο παράγοντας άνθρωπος, όλο το πράγμα γίνεται μηχανιστικό και γίνεται ο λεγόμενος άνθρωπος ρομπότας, μετάνθρωπος, άψυχος, χωρίς συναισθήματα, με στενή σκέψη κλπ.
0: Βασικά να πούμε εδώ, αγαπημένη Μαρία Φωτή, ότι δεν παράγουμε κάτι τώρα ως χώρα και ότι τίνει σιγά σιγά να εξαφανιστεί και το ανθρώπινο δυναμικό, διότι αυτά που προανέφερες είναι σχέδια των παγκοσμίων ηγετών, τα οποία θέλουν να εφαρμοστούν. Εγώ βέβαια πιστεύω ως οπτιμίστρια ότι δεν θα καταφέρουν κάτι και πιστεύω ότι και εσύ θα συμφωνείς μαζί μου σε αυτό.
1: Δεν ξέρω τι θα καταφέρουν, Γιολάντα. Πάντως ζούμε φάσεις εξωτερικών και εσωτερικών πολέμων, ας πούμε. Γίνονται πάρα πολλές διεργασίες και να προσευχόμαστε στο Θεό να νικήσει το καλό, ότι είναι καλό για τον άνθρωπο.
0: Θα νικήσει το καλό, αγαπημένη Μαρία Φωτίου, και πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Το επόμενο τραγούδι ονομάζεται «Άγνοια».

0: Για να ακούσουμε τώρα για την άγνοια.
1: Και αυτό είναι ψυχολογικού τύπου τραγούδι. Μιλάει για την απλότητα, για τη λιτότητα, ότι έχουμε τόσα πράγματα στη ζωή μας τα οποία μπορεί να είναι απλά και δεν αντιλαμβανόμαστε την αξία τους, και άμα χάσουμε τότε καταλαβαίνουμε την αξία τους. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι μέσα στην πλεονεξία, ας πούμε. Θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και τ' άλλο, και ποτέ δεν είναι ευχαριστημένη. Και ενώ μπορεί να έχουμε να τα έχουμε όλα μέσα στην απλότητά τους, μπορεί όταν τα χάσουμε να καταλάβουμε την αξία τους. Και αυτό δεν μας το μαθαίνει κανείς. Γι' αυτό το τραγούδι έχει τίτλο Άγνοια. Δεν γνωρίζουμε.
0: Είναι βιωματικό.
1: Όλα τα τραγούδια μου είναι βιωματικά. Όλα, όλα, όλα. Προέρχονται από βιωματικές καταστάσεις.
0: Αυτό φαίνεται κιόλας. Σε εμάς που είμαστε καλλιτέχνες και ακούμε τα τραγούδια, φαίνεται ότι είναι βιωματικά. Βγάζουν μια αλήθεια και εικόνες και ίσως και κάποιες μυρωδιές.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ αν αυτή η δουλειά το καταφέρνει αυτό το πράγμα. Η μπάντα, η μουσική μπάντα, τα Ερτιανά και τα λοιπά και τα ψηφιακά είναι γεμάτα από παραγωγές και από άλλους τραγουδιστές και δημιουργούς και λοιπά. Εγώ δεν διεκδικώ κάτι ανταγωνιστικό από πλευράς αριθμών, αλλά αν καταφέρω σε αυτούς τους ακροατές αυτά τα τραγούδια να τους δημιουργήσουν και εικόνες και αρώματα, όπως λες, και χρώματα και λοιπά,
0: ναι,
1: θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί αυτό. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ξέρω ότι η απάντησή σου θα είναι πολύ ειλικρινής και άμεση. Σε έχω επιλέξει γι' αυτό, γιατί είσαι από τις καλλιτέχνητες που δεν κρύβουν τα λόγια τους ή δεν κρύβονται πίσω από τις λέξεις τους. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς βιώνεις την παρούσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση στη χώρα.
1: Με θλίψη, Γιολάντα. Με πένθος. Με πένθος.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Οι σοσιαλιστικές μας αρχές, γιατί γενικά ανήκω σε αυτό το χώρο και όχι με την κομματική έννοια του όρου, ας πούμε Πασόκ, ξέρω εγώ, έτσι, βγάλω το αυτό από μένα.
0: Ιδεολογικά.
1: Αλλά υπάρχει και μέσα στη ιδεολογία, ας πούμε, υπάρχει ο κοινωνισμός. Δηλαδή οι χριστιανοί των πρώτων 100 χρόνων, πλούσιοι και φτωχοί, ενώσαν τις περιουσίες τους, τις δυνάμεις τους, τα σπίτια τους, τα οικονομικά τους, γιατί πιστέψανε σε έναν πιο δίκαιο κόσμο. Τός πάει σε 5.000 φτωχούς ανθρώπους με ψωμί και ψάρια, ας πούμε. Ο κοινωνισμός, ας μην το πάμε, δεν το πάμε κομματικά. Ο σοσιαλισμός, ο κοινωνισμός, ο ανθρωπισμός, αυτά που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση και τα βλέπουμε από τον καναπέ μας, ας πούμε, εμείς, αυτό που γίνεται στη Γάζα, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, αυτό που γίνεται στην Ιεμένη, αυτό που γίνεται στις φτωχές αφρικανικές χώρες, όλο αυτό είναι αντιανθρώπινο. Είναι κατά του ανθρώπου, κατά της ανθρώπινης ύπαρξης. Και δεν είναι δείγμα, και δεν είναι δείγμα πολιτισμένης ανθρωπότητας. Είναι δείγμα πρωτόγονης και δολοφονικής ανθρωπότητας.
0: Ειδικά αυτό, Μαρία μου, που συμβαίνει στη Γάζα, είναι πολύ σοβαρά και πρωτοφανή εγκλήματα πολέμου.
1: Βεβαίως, δηλαδή, βεβαίως.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Και μάλιστα, τώρα θα μιλήσω πολιτικά, και μάλιστα και με τα καθημερινά εγκλήματα, φόνους και λοιπά που μας δείχνουν στην τηλεόραση, μας κάνουν να προσπαθούν να μας εξανθρωπίσουν, να μας κάνουν να συνηθίσουμε στο ότι η ανθρώπινη φύση είναι κακή, είναι δολοφονική.
0: Σωστά.
1: Είναι εγκληματική και λοιπά. Όχι, δεν είναι η ανθρώπινη φύση τέτοια. Η ανθρώπινη φύση είναι καλή, και όλες οι πρόοδοι της ανθρωπότητας γίνανε από καλούς ανθρώπους. Από κακούς ανθρώπους γίνανε δολοφονίες, γίνανε βομβαρδισμοί.
0: Σωστά.
1: Γίνανε διαχωρισμοί εθνών, κρατών, γίνανε διαχωρισμοί μέσα εμφύλοι πόλεμοι, γίνανε, ας πούμε, η Χειροσύμα και το Ναγκασάκι, ας πούμε. Αθώοι άνθρωποι θυσιάστηκαν που πηγαίναν στη δουλειά τους, στο σχολείο τους κλπ. Αθώοι άνθρωποι θυσιάστηκαν στον δολοφόνο Τρούμαν, ο οποίος τι έκανε, δοκιμή της ατομικής βόμβας.
0: Σωστά. Άρα τώρα, το μήνυμα...
1: Τώρα οι κοκάκιδες, Μακρόν, Μέρτς κλπ. Θέλουν να κάνουν δοκιμή με πόλεμο στη Ρωσία. Ποιος θα πάει να πολεμήσει, όχι αυτοί. Αυτοί θα καθίσουν να παίρνουν τις κόκκες τους και θα πάνε οι άλλοι, ο λαός να πολεμήσει και να σκοτωθεί. Οι λαοί δεν έχουν πρόβλημα μεταξύ τους, Γιολάντα.
0: Εγώ, Μαρία μου, πιστεύω ότι σε αυτούς τους πολέμους, επειδή δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, δεν θα πάει κανένας να πολεμήσει. Αλήθεια, πιστεύω ότι θα υπάρξει τρομακτική αποχή από αυτούς τους πολέμους.
1: Από τον και στο Θεό του αυτή, Γιολάντα.
0: Ναι. Και κρατάω εδώ το φωτεινό μήνυμα που άφησες, ότι οι άνθρωποι είναι καλοί και αρνούμαστε να συνηθίσουμε στην ασχήμια.
1: Φυσικά.
0: Πάμε το επόμενο τραγούδι, ποιο θα είναι?
1: Το επόμενο τραγούδι είναι το ομώνυμο του δίσκου, είναι η άγνωστη πατρίδα. Ότι δεν αναγνωρίζουμε πλέον την πατρίδα μας, λες και ζούμε σε ξένη χώρα. Άγνωστη πατρίδα μπορεί να είναι οι σχέσεις μας με τους γνωστούς μας, με τους συγγενείς μας, με τους συνεργάτες μας, που τελικά μας βγάζουν κάποιους αυτούς που δεν τους περιμέναμε. Και άγνωστη πατρίδα μπορεί να είναι όλοι οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει και έχουν φύγει από τη χώρα μας.
0: Και εγώ πιστεύω ότι, Μαρία μου, ότι είναι και στην κυριολεξία η άγνωστη πατρίδα, γιατί νομίζω ότι εγώ και εσύ και πάρα πολλοί ακροατές μας ακούν αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν αναγνωρίζουν στην παρούσα φάση την πατρίδα μας.
1: Ναι, το τραγούδι αυτό είναι ένα χασάπικο και είναι, ας πούμε, ερωτικό τραγούδι. Είναι από τα μόνα τραγούδια που είναι ερωτικά, αναφέρεται σε ένα άλλο άτομο. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην απεσιοδοξία μας, ο καθένας ψάχνει και μακάρι να βρει τη δική του πατρίδα, σε έναν άνθρωπο, σε μια κατάσταση καλή κλπ. Το στίχο τους έχει γράψει ο Φώτης Φερενίδης, ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ο αείμνηστος Φώτης Φερενίδης, ναι.
1: Ο οποίος μας άφησε σε νεότατη ηλικία και μου είχε εμπιστευτεί κάποια τραγούδια. Έχω και άλλα τραγούδια του Φώτη κρατημένα, κάποιους στίχους. Και εγώ έγραψα τη μουσική. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
4: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
3: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
4: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
3: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Και να είμαστε πάλι. Θα ήθελα να μου πεις ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει.
8: Θα ακολουθήσει η Ρίζα. Η Ρίζα θα σε εκπλήξει σαν ήχος, σαν θέμα.
7: Ναι.
8: Γιατί ξεκινάει με μια μουσουλμανική προσευχή ειρήνης.
7: Και αυτό κι αν είναι επίκαιρο, Μαρία Φωτίου.
8: Ναι, το έγραψα, αυτό είναι από τα τελευταία που γράφτηκαν, θέλοντας να περιγράψω ηχητικά τους ήχους και τις εικόνες που ζούμε στην πατρίδα μας, αλλά όχι με εχθρότητα για τους μετανάστες, αλλά με το ότι όλοι κατά κάποιον τρόπο είμαστε μετανάστες σε αυτή τη ζωή, όλοι είμαστε αδύναμοι απέναντι στο σύστημα. Και οι μετανάστες είναι αδύναμοι, αλλά και εμείς ως πολίτες είμαστε αδύναμοι.
7: Γιατί το σύστημα πολύ απλά τους χρησιμοποιεί, ναι.
8: Και μιλάω φυσικά για την ενότητα των ανθρώπων. Έχει ρεφρέν, έλα ενός τρυφερά, αγκαλιά στα προχώρα.

0: Οπότε αντιλήφθης εσύ ως Μαρία Φωτίου ότι η μουσική για σένα δεν είναι παράργο, αλλά τρόπο ζωής.
1: Το αντιλήφθηκα αργά στην ωριμότητά μου, δηλαδή μετά τα 40 μου χρόνια, όπου καλλιεργώντας τον εαυτό μου από τη μουσική, μπήκα σε αυτό που λέγεται γενικότερα πολιτισμός και πολιτισμός στο τι είναι πολιτισμός, έτσι. Πολιτισμός δεν είναι να ασχολείσαι να τραγουδάς καλά, ας πούμε, ή να παίζεις ένα ωραίο όργανο με όμορφο
0: Σωστά.
1: τρόπο. Πολιτισμός είναι το πώς είσαι στο 24ωρό σου και κατά πόσο η τέχνη έχει συντελέσει στο να καλλιεργήσεις μέσα σου και στο περιβάλλον σου αρχές και αρετές. Δηλαδή, μπορεί καλλιτέχνης να είναι μία κοινή, μία μέση γυναίκα η οποία μαγειρεύει για την οικογένειά της καταπληκτικά και προσφέρει στην οικογένειά της ένα καταπληκτικό φαγητό. Καλλιτέχνης μπορεί να είναι μία μοδίστρα η οποία φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Καλλιτέχνης μπορεί να είναι ένας υποδηματοποιός που φτιάχνει πολύ ωραία παπούτσια, ένας κομμωτής που φτιάχνει ένα ωραίο χτένισμα.
0: Μπράβο, βρε Μαρία μου, μπράβο.
1: Ή ένας μηχανικός αυτοκινήτων, ο οποίος δουλεύει και φτιάχνει το αυτοκίνητο λαμπίκο και λες, γεια στα χέρια σου ρε μάστορα, είσαι καλλιτέχνης.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το συνέλαβες, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. Γι' αυτό ήμουν πολύ χαρούμενη που θα κάναμε αυτή την κουβέντα.
1: Και γι' αυτό το λόγο, εγώ μεγάλωσα με αυτά και έτσι ζυμώθηκα, που λέει ο Ξυλούρης, το Γιάννη Ρίτσου, εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Εγώ δεν θέλω και δεν θέλω να διαφέρω και δεν διαφέρω από έναν καθημερινό άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά ευγενής και ο οποίος είναι ο πραγματικός καλλιτέχνης που αναφέραμε και προηγουμένως.
0: Σωστά.
1: Δεν διαφέρουμε οι τραγουδιστές και οι καλλιτέχνες από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έχουμε ένα ταλέντο στο λαρίγκι, στο να παίζουμε ένα όργανο κλπ. Ή στο να υποδιόμαστε ένα ρόλο, ηθοποιοί, ή να χορεύουμε καλύτερα, όπως ένας δρομέας, όπως ένας τσαγκάρης, όπως ένας μάγειρας, όπως ένας μόδιστρος κλπ. Δεν θέλω να διαφέρω από τον υπόλοιπο κόσμο και δεν διαφέρω από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Σωστά. Πάμε το τραγούδι. Ποιο θα είναι?
1: Το επόμενο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Είναι το Σκουλίκι. Αυτό κι αν είναι κοινωνικό
0: αυτό
1: τραγούδι.
0: Αυτό κι αν είναι κοινωνικοπολιτικό, Μαρία μου, είναι αυτό.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Έχω γράψει εγώ στίχο και μουσική. Και αναφέρεται σε όλα τα σκουλίκια που έχουμε συναντήσει στη ζωή μας. Γιατί βεβαίως, όπως είπα προηγουμένως, οι άνθρωποι μπορούν να είναι καλοί, αλλά πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να είναι κακοί.
0: Σωστά.
1: Η κακία είναι και επιλογή, δεν είναι μόνο ατελής φύση, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να είναι και ατελής φύση, αλλά μπορεί να είναι και συγκεκριμένη επιλογή. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε συναντήσει στη ζωή μας διάφορους κακούς ανθρώπους, οι οποίοι μας κάνανε κακό, ασυνείδητα ή συνειδητά.
0: Σωστά.
1: Και βέβαια μπορούμε να το πάμε και παραπέρα και για τους πολιτικούς μας.
0: Εγώ, εμένα εκεί με παραπέμπει, αγαπημένη μου Μαρία, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι, ναι, το ότι μπορούμε να εργαστούμε για το καλό και εργαζόμαστε για το κακό. Αυτός είναι ένας άνθρωπος σκουλίκι, ας πούμε. Είναι ένα χιουμοριστικό τραγούδι το οποίο όμως λέει πολύ σκληρές αλήθειες και βγάζω το θυμό μου, γιατί έχω θυμό, με χιουμοριστικό τρόπο.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: και επανερχόμαστε. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, αγαπητή Μαρία Φωτίου. Θεωρείς, Μαρία μου, ότι μπορεί να υπάρξει ένας Βάρναλης, ένας Λιβαδίτης, ένας Χριστοδούλου αυτή την εποχή?
1: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν νέοι δημιουργοί που δεν ανήκουν όμως στη δική μας τη γενιά, ανήκουν στη νεότερη γενιά. Στη νεότερη γενιά, δηλαδή στην ηλικία των 30 ειδών, ας πούμε, μπορούν να υπάρχουν και υπάρχουν σπουδαία μυαλά και φωτεινά μυαλά. Απλά ώσπου να βγουν στην επιφάνεια και να καταξιωθούν,
0: το στρώει το σύστημα.
1: Ναι, ή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για το σύστημα να τους αφήσει να βγούνε. Και δεν αφορά τη δική μας γενιά. Στη δική μας γενιά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Θλιβερό.
1: Είμαστε μια γενιά σάντουιτς, μπορώ να πω.
0: Καταλαβαίνω, θες να μας εξηγήσεις λιγάκι τι εννοείς με το παραλληλισμό σε σάντουιτς, ας πούμε.
1: Δηλαδή υπάρχουν οι γενιές θεωρητικά αλλάζουν κάθε 30 χρόνια, ας πούμε. Όταν μια γενιά βγάλει ένα σωρό σπουδαίους, ας πούμε, ανθρώπους, δηλαδή η γενιά του 30, ας πούμε, το 30, ναι, έβγαλε ποιητές, έβγαλε ζωγράφους, έβγαλε πολύ σπουδαία μυαλά.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτούς υπήρχε κενό, ας πούμε, και μετά ξαναβγήκαν κάποια φωτεινά μυαλά τη δεκαετία του 60.
0: Αυτό, Μαρία μου, δεν έχει κάποια σχέση με τις πολιτικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι εκάστοτε καλλιτέχνες και δημιουργοί?
1: Κοίταξε, όχι πάντα. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Δηλαδή, σαφώς αν υπάρχει ένα φωτεινό μυαλό, μπορεί να δυσκολευτεί από τις συνθήκες του συστήματος, αλλά με κάποιο τρόπο θα φανερωθεί. Αν δεν υπάρχει και είναι και άσχημες οι κοινωνικές συνθήκες ή και καλές, αν δεν υπάρχει δεν θα φανερωθεί τίποτα.
0: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πολύ σπουδαία μυαλά.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτούς υπήρχε κενό, ας πούμε, και μετά ξαναβγήκαν κάποια φωτεινά μυαλά τη δεκαετία του 60.
0: Αυτό, Μαρία μου, δεν έχει κάποια σχέση με τις πολιτικές συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι εκάστοτε καλλιτέχνες και δημιουργοί?
1: Κοίταξε, όχι πάντα. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Δηλαδή, σαφώς αν υπάρχει ένα φωτεινό μυαλό, μπορεί να δυσκολευτεί από τις συνθήκες του συστήματος, αλλά με κάποιο τρόπο θα φανερωθεί. Αν δεν υπάρχει και είναι και άσχημες οι κοινωνικές συνθήκες ή και καλές, αν δεν υπάρχει δεν θα φανερωθεί τίποτα.
0: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: μπορεί να δυσκολευτεί από τις συνθήκες του συστήματος, αλλά με κάποιο τρόπο θα φανερωθεί. Αν δεν υπάρχει και είναι και άσχημες οι κοινωνικές συνθήκες ή και καλές, αν δεν υπάρχει δεν θα φανερωθεί τίποτα.
1: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να με παραπέμψεις, να μας παραπέμψεις στο επόμενο τραγούδι.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι το Zoe Rock and Roll, έχω γράψει εγώ στίχους μουσική. Είναι πραγματικά ένα rock and roll τραγούδι που περιγράφει όλη την τρέλα που ζούμε τρέχοντας από εδώ και από εκεί, που η ζωή μας έχει γίνει rock and roll, αλλά όμως περιέχει και χαρά, γιατί μέσα στο τρέξιμο υπάρχει και γιορτή, υπάρχει και το σμίξιμο. Οπότε ας πούμε ότι δεν υπερισχύει η θλιβερή ματιά στα πράγματα, αλλά η χαρούμενη.
1: Ωραία, η λέξη σμίξιμο που είπες, ξέρεις, είναι καταπληκτική και νομίζω ότι είναι σαν φάρμακο για την εποχή που διανύουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Ζήσε όπως μπορείς, ζήσε με ό,τι έχεις στα χέρια σου, ζήσε.
1: Τέλειο. Είχαμε και συνέντευξη με τον Λάκη Παπαδόπουλο. Τέλειο, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Μαρία μου, ποιο είναι το επόμενο τραγούδι και το τελευταίο, και μετά θα θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Το τελευταίο τραγούδι είναι το «Ζήσε», είναι ολοκληρωτικά του Λάκη Παπαδόπουλου, στίχη και μουσική, και συναντηθήκαμε και μου το χάρισε, και είναι, αν θέλεις, το συμπέρασμα του δίσκου, που και αυτό περιγράφει γλυκό πικρές καταστάσεις, αλλά σου λέει «Ζήσε».

0: και να είμαστε με την αγαπημένη Μαρία Φωτίου. Μαρία μου, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, θα ήθελα από σένα ένα μήνυμα, γιατί το μήνυμα που θα αφήσεις εσύ θα το επεξεργαστεί στο μυαλό του ο κάθε ακροατής και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το μήνυμα που έχω να δώσω εγώ και τα συμπεράσματά μου για αυτά τα χρόνια που ζούμε είναι αντίσταση και αντοχή. Προσωπική αντίσταση σε όλα τα στραβά και ανάποδα που μας συμβαίνουν και να μην χάσουμε την ανθρώπινη μας υπόσταση.
0: Πάρα πολύ σημαντικό και ήθελα να σου πω, Μαρία μου, ότι έχω πεθυμίσει τα κοινά μας live. Έχουμε χρόνια να είμαστε μαζί πάνω σε μια σκηνή και σε έχω πεθυμίσει.
1: Και εγώ σε έχω πεθυμίσει, Γιολάντα, γιατί κάναμε πολύ ωραία συλλογική δουλειά. Και ναι, εγώ ξέρεις ότι είμαι πάντα του συλλογικού.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Ήθελα να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου για να κάνουμε αυτή την εκπληκτική κουβέντα και να σου πω να συνεχίσεις έτσι, μην αλλάξεις τίποτα. Έχεις μια εντυμότητα σαν καλλιτέχνηδα και κράτα τη. Ξέρεις γιατί, Μαρία μου?
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι κάτι που λείπει από τους υπόλοιπους συναδέρφους.
1: Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιολάντα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους ακροατές, και άμα τους είπαμε κάτι σημαντικό, ας τον κρατήσουν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους.
0: Πιστεύω ότι έχουν κρατήσει όλα όσα είπες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιολάντα.
0: Σε φιλώ γλυκά, σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ.
0: Και φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι ακροατές. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Κυριακή 10 με 12. Σας αγαπώ και σας φιλώ.

γυναίκες που με αναθρέψατε. Σοφία που με γράπωσε στη μήτρα του ουρανού. Μιράντα με τα μπισκότα σου. Αλεξάνδρα με τα παραμύθια σου. Βάσο με τον πικρό καημό. Αναστασία με την κρίνια σου. Ρένα με την κίνια σου. Κοχ με τα ακριβό σου όχ. Μαρία με τις κορώνες σου. Λιάντα με την εκπομπή. Ρεζάν με τη βραχνή φωνή. Δέσποινα με την κιθάρα. Φλέρι, τρελό φεγγάρι. Κιουρί με τις ακτίνες σου. Ευτυχία με τα τσιγάρα. Λίλα με τις κοτρώνες σου. Λιάνα μαχητική. Γιωβάνα, καλοκαιράκι. Μέριλιν με τον Άζη σου. Ευγενία, αστραδενή. Ελένη, στο μπαλκόνι σου. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής. Γυναίκες του παλιού καιρού. Γυναίκες με καινούριο νου. Γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς. Γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας. Γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες του Μόχθου, γυναίκες του Πόθου. Γυναίκες της Παράδοσης, γυναίκες της Επιστήμης.

επιστρέψατε. Ελευθερία, πάμε ρομάντζα. Γεωργία, είσαι δίχως άγκρα. Σαμφό, Σόδομα Γόμορα. Νανά με το σπασμένο αξάν. Δήμητρα με τσιτσάνι. Σωτηρία, σφυρίγματα μεταλλικά. Τζένι ομορφωνιά, αλίκη με την τζαχπινιά. Ελένη Βυζαντινή, Χαρούλα αισθαντική. Βέμβο της Ελλάδας, Μελίνα της Γοητείας. Φρίντα με το μαρτύριο. Κατερίνα ουτοπίστρια. Τασό με την κακία.

γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες της Δύσης, γυναίκες της Ανατολής. Γυναίκες του παλιού καιρού, γυναίκες με καινούριο νου. Γυναίκες της Αρχοντιάς, γυναίκες της Πονηριάς. Γυναίκες της Αλητείας, γυναίκες της Γοητείας. Γυναίκες από αίμα, γυναίκες από κρασί. Αχ, γυναίκες που με αναθρέψατε. Γυναίκες του Μόχθου, γυναίκες του Πόθου. Γυναίκες της Παράδοσης. Γυναίκες της επιστήμης. Γυναίκες με ανεβάσατε στα ύψη του Θεού. Γυναίκες με πετάξατε στα βάθη του γκρεμού.

0: Χλωμό λιχνάρι το εγώ. Χαρίζω δώρα στον καιρό και αναθρέφω τον μικρό μου γιο.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα σήμερα όλη μέρα. Κατά καλό καιρό. Εμείς βέβαια είμαστε εδώ στο ρεκοντισιονάκι μας, έτσι. Εδώ στο στούντιο γίνεται έτσι πολύ ωραία. Το έχουμε κάνει Βόρειο Πόλο. Σε λίγο θα κάνουμε και χιονανθρώπους. Με συγχωρείτε, λογικό είναι θα οριστήσουμε. Να ορίστε, αυτά λέω. Σε λίγο θα είμαστε στο στούντιο τον Αύγουστο. Θέλω να χελάσω και δεν μπορώ. Με το ρεκοντίσιο στους 16 θα κάνουμε χιονανθρώπους. Θα έρχονται να μας φέρουν εδώ το delivery τα καφεδάκια μας και θα μας βλέπουν με μπουφάν, κασκόλ και τέτοια. Λοιπόν, έτσι θα τον περάσουμε τον Αύγουστο. Θέλετε, δεν θέλετε. Δεν έχει καμία σημασία αν έξω καίγεται το σύμπαν. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά.

ξέρω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από την εκπομπή σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να τα βάλουμε κάτω σε μια ωραία σειρά. Έχουμε νότα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Μπορεί να συζητήσουμε viral, κουτσουμπολιά, πράγματα, ξέρετε, είμαστε και λίγο της κλειδαρότρυπας. Έχουμε ανεκδοτάρες, έχουμε πρόταση ταινιών, έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, έχουμε social media να στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, σπαθιά να καταπιώ σε αυτή την εκπομπή, εγώ και οι συνεργάτες μου. Σπαθιά. Θέλετε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να γίνουμε ακροβάτες, ας πούμε. Σας παρακαλώ, δηλαδή, τα έχουμε όλα, σχεδόν. Δηλαδή, όλα. Σε μέσα σε 2 ώρες μόνο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ιόνια FM

Μπουρδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να πω χρόνια πολλά στον Θύρσο και τον Μύρον. Σαν σήμερα το 1807, το Κλέρμον, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό ταξίδι στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, εκεί που προσγειώθηκε και ένα αεροπλάνο.

0: κοιτάς.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αν κάτι πρέπει να σου πω είναι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τις διακοπές. Όσοι τις κάνατε τώρα, εντάξει, να τις ζήσετε. Αλλά όσοι σιγά σιγά τις έχουμε ολοκληρώσει, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε ένα mode προσαρμογής.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, Summer Edition Tips ακόμα και φυσικά καπέλο γυαλιά. Καλά γυαλιά με φίλτρο, όχι αυτά των 5 ευρώ και αντιλιακό, είναι η πιο χρήσιμη καλοκαιρινή τριάδα. Το καπελάκι σε προστατεύει, τα γυαλιά, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις καλά γυαλιά με φίλτρα, καλύτερα να μην φοράς γυαλιά. Πραγματικά, γιατί ο σκούρος φακός που δεν έχει φίλτρα ξεγελάει το μάτι και είναι πιο δεκτικό, απορροφά περισσότερη κακή ακτινοβολία ηλιακή, και το αντιλιακό πρέπει να είναι πάντα στην τσέπη σου και όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για το προσωπάκι σου. Δεν θέλεις να ρητηδιάσει.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Με συγχωρείτε, αλλά εντάξει, είναι από τα γέλια που έκανα πρώτο το ανέκδοτο. Και είμαστε προφανώς στην ενότητα Too Cold to be Hot. Ποιο είναι το αγαπημένο μάθημα του καλοκαιριού? Τα κύματα. Θα μπορούσε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζουμε τις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες και για αυτή την εβδομάδα. Και για σήμερα σας προτείνω αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. 20 χρόνια γάμου ξεδιπλώνονται, όπου η Φάνη αποκαλύπτει στο σύζυγό της ότι δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Μετά από 20 χρόνια, Παναγία μου, τι ιστορία είναι αυτό. Εκείνος αποφασίζει να αντιμετωπίσει το θέμα σχεδόν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Συνεχίζουμε τις προτάσεις ταινιών από τις κινηματογραφικές αίθουσες και για αυτή την εβδομάδα. Και για σήμερα σας προτείνω αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. 20 χρόνια γάμου ξεδιπλώνονται, όπου η Φάνη αποκαλύπτει στο σύζυγό της ότι δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Μετά από 20 χρόνια, Παναγία μου, τι ιστορία είναι αυτό. Εκείνος αποφασίζει να αντιμετωπίσει το θέμα σχεδόν.

και για σήμερα σας προτείνω αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. 20 χρόνια γάμου ξεδιπλώνονται, όπου η Φάνη αποκαλύπτει στο σύζυγό της ότι δεν έχει βιώσει ποτέ οργασμό. Μετά από 20 χρόνια, Παναγία μου, τι ιστορία είναι αυτό. Εκείνος αποφασίζει να αντιμετωπίσει το θέμα σχεδόν σαν επιστημονικό project και ξεδιπλώνεται μια πάρα πολύ δυνατή ιστορία. Είναι μια γαλλική κομεντή για την οικειότητα, την επικοινωνία και το πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά τον άνθρωπο με τον οποίο ζούμε.

0: μου το πιο μεγάλο.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Δύο ώρες γεμάτες επιτυχίες φτάσανε στο τέλος τους. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και φυσικά σας περιμένω αύριο στην εκπομπή της Τρίτης. Μην ξεχνάτε να μας βρίσκετε στα social media, να μας ακολουθείτε, γιατί τα λέμε και εκεί και μοιραζόμαστε και εκεί πολύ πολύ όμορφες στιγμές.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
8: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
7: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
8: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
7: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Είναι τα τραγούδια του 8ου. Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο Music. Ακούσαμε Κώστα Μακεδόνα, Τσιφτετέλη, σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες που μεταδίδουν τις εκπομπές μας στα FM όλης της επικράτειας. Και συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά, Δε σε πήρα, μουσική Γρηγόρη Πολύζου και στίχους Θοδωρή Τσάτσου.

Συνεχίζουμε με Αλέξανδρος Καψοχαβάδης, «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Vivian Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Απέργη, Παίξε ψυχή μου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρακαλώ προσέξτε την ερμηνεία που κάνει σε αυτό το κομμάτι από ένα άλμπουμ LP που βγάλαμε εδώ στο 8ο, η ποιητική των ερώτων, παρακαλώ σε κόκκινο χρώμα.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.

Τραγουδάκι αυτό ήρθε από τη συνεργασία που ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί με τον Νίκο Ξίδη και βγήκε ακριβώς στη γιορτή της γυναίκας αυτό το, το τραγούδι, αλλά έχει το τίτλο «Για τη γιορτή της γυναίκας μου», της γυναίκας του δηλαδή. Στίχους μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος και μείνετε εδώ στο 8 γιατί θα ακούσετε και άλλα τραγούδια. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια, από ένα άλλο συλλεκτικό βινίλιο του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου, ερμηνεύει «Τις μνήμες στο μαχαίρι», το πρώτο τραγούδισε η Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ είναι μια εκτέλεση ξεχωριστή για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου και στίχους ο Δημήτρης Ομπάκουλης.

Ελένη Δήμου, Ισίδωρος Πάτερος, Οι Άγνωστες, ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για τις γυναίκες, σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη και μουσική του Ισίδωρου Πάτερου.

Δεμένα τρένα στο σταθμό. Σε μουσική, Αντώνη Ρεπάνη, Ακυκλοφόρητο παρακαλώ τραγούδι. Στίχους υπογράφει ο Γιώργος Ρουβέλας. Ο Αντώνης Ρεπάνης έχει αφήσει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια και εμείς σε συνεννόηση πάντα με τον κληρονόμο, με τον γιο του, τον Μανώλη Ρεπάνη, θα βγάλουμε πολλά τέτοια τραγούδια που είναι αξιόλογα από τον μεγάλο συνθέτη. Βάλια Τσιριώτη το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά. Δεμένα τρένα στο σταθμό.

Σκέλη Βουδούρη, ένα ακόμα σ' αγαπώ σε στίχους της Βιολέτα Σίκαρη. Είναι αυτό το κορίτσι, δεν τραγουδάει μόνο καλά, γράφει. Δεν ξέρω βέβαια αν γράφει καλύτερα ή το ίδιο ή χειρότερα από ό,τι τραγουδάει, γιατί ο πύχης στην ερμηνεία είναι ψηλά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Στίχους Βιολέτα Ίκαρη, μουσική Βιολέτα Ίκαρη και Θεοδώρα Πολιτοπούλου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23 085.

Καλώς τους μου, καλή εβδομάδα εύχομαι. Το Young FM κοντά σας στους δέκτες σας, ο Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο και το κουδί της Πανδώρας θα σας πάει ένα δίωρο μουσικό ταξίδι με γνωστά και λιγότερα γνωστά τραγούδια. Πάλι εδώ Μητροπάνος και Κότσιρας, και έρχεται ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος για να συνεχίσει. Αγαπάω και πονάω, καλό μας ταξίδι.

Την αγάπη μου στέλνω κόσμο εκεί μακριά που είσαι. Όλοι είμαστε εδώ, καθένα στη θέση του. Μερικά πράγματα μένουν πάντοτε εκεί που πρέπει να είναι. Σμαράγδια και ρουμπίνια.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, που μετράει τι μπορεί να χάσει και τι μπορεί να κερδίσει από μία αγάπη, και συνειδητοποιείς στο τέλος ότι μία αγάπη δεν χάνεις και δεν κερδίζεις τίποτα. Απλά το ζεις. Μας αγαπάει χίλιες φορές και μας πάει μέχρι το πρώτο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
8: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
9: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
8: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
9: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
8: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

Αχ, αυτή η κρύπτη κλεψίδρα που γυρίζει και μας κυνηγάει πάντα, γιατί δεν μπορούμε να φιλιώσουμε με το χρόνο. Και μετά την κλεψίδρα έρχονται για το κυνηγητό οι σκιές της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

μια παρέα τι έχει λείψει σήμερα από τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες σχέσεις και έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ. Και ένα φλερτ ή μια απλή γνωριμία ή έστω μια απλή καλημέρα δεν είναι τόσο εύκολο. Μας είχαν αλλοιώσει όλα αυτά, ο τρόπος ζωής που ζούσαμε και όλα αυτά που απαιτούσαμε. Δεν χρειάζεται ο άλλος τίποτα, δεν χρειαζόμαστε πολλά. Απλές κουβέντες, μια καλημέρα και να τη λες. Ένα σφίξιμο του χωριού για να χάδει και να το εννοείς.

Έχετε σκεφτεί ότι μερικοί μήνες του χρόνου είναι διαφορετικοί από τους άλλους, όπως ο Δεκέμβριας ή όπως ο Αύγουστος, και μην το συνδέσετε άμεσα με θρησκευτικές εορτές, ή την Άνοιξη, ο Απρίλιος, ο Μάιος. Ένα τέτοιο τραγούδι για τη φωτιά του Αυγούστου που φέρνει θύμησες και αναμνήσεις. Αυτοί είναι οι λαθροπιβάτες.

0: Αυτά ήταν τα χίλια ποτάμια του Μιλτιάδη Πασχαλίδη. Η αγάπη όσο καιρό, όσα χρόνια, είτε αν αλλάξει ζωή από θάνατο ή το αντίστροφο με τη φαντασία μας, είτε αν χωρίσουμε, είτε αν ξεριζώσουμε κάτι από μέσα σας, από μέσα μας, είτε αν το κρατήσουμε για πάντα, δεν αλλάζει. Με σκληρό τρόπο, σχεδόν ελληνικό, το φωνάζει ο Βασίλης ο Παπακωνσταντίνου. Σ' αγαπάω ακόμα, και αυτό θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

Οι στιγμές μετράνε, αλλά αυτές οι στιγμές που δεν καλύπτουν κάποιο μας εγωισμό ή κάποιο μας βαθύ θέλω για να καλύψει κάποια αδυναμία, οι στιγμές που επιλέγουμε ότι είναι πραγματικές και αυτές που θέλουμε να μοιραστούμε. Αυτό ήταν το «Μη γυρίσεις» του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα που άνοιξε την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Νίκος ο Κουρουπάκης από τον δίσκο του τρίτου.

Την αγάπη μου στέλνω στην Αμαλιάδα και στον Πύργο και στην Κύπρο. Και περνάμε σε ένα τραγούδι το οποίο ίσως τα λόγια δεν είναι τόσο κατανοητά, γιατί ο Χρήστος Θηβαίος συνηθίζει να μελοποιεί και ποιήσει και να έτσι να τραγουδάει πιο βαθύ στίχο, αλλά με το δικό του μοναδικό ερμηνευτικό τρόπο είναι σαν να σε παίρνει σε ένα πέταγμα και με τη φωνή του να σε πηγαίνει και όλο πιο ψηλά και όλο πιο ψηλά. Αυτό το τραγούδι λέγεται «Γυναίκα».

έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα. Αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα, μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα.

Ήρθαμε τελικά κοντά μας ο... Είδατε, το πήγανε το πω με ενθουσιασμό, γι' αυτό μπερδεύομαι. Ήρθε τελικά κοντά μας ο... το Θανάση του Παπα Κωνσταντίνου, που διαμορφώνει σιγά σιγά δικό του ρεύμα με δικούς του έτσι φανατικούς θαυμαστές. Δεν το έλεγα έτσι, αυτό το κύκλο δεν ξέρω αν υπάρχει θαυμασμός. Αναγνώριση, αλληλοαναγνώριση υπάρχει. Αυτό το τραγούδι λέγεται «Ποιος θα με θυμάται» και κάτι ταπεινή μας κρίση είναι αξιόλογο για να το ακούσουμε.

Δεν μπορώ να πω έτσι για αυτά που συζητάμε μέσα του υπολογιστή και από τα μηνύματά σας. Να πω ότι η ζωή έχει όμορφες και άσχημες στιγμές και δεν είναι τετριμένο αυτό που λέω, γιατί πρέπει κάτι να πω. Θέλω να το πω, το πιστεύω. Η ζωή έχει όμορφα μονοπάτια και δύσκολα μονοπάτια. Όμορφους σταθμούς και λιγότερο όμορφους σταθμούς. Όλα για να τα ζήσουμε εμείς. Ίσως κάποια από αυτά να γίνονται για να μας αλλάξουν τελείως την ρότα και την τροχιά. Χαμόγελο, έστω και δακρυσμένο, και κοιτάζουμε μπροστά. Δεν έχουμε για πολλές επιλογές κάποιες φορές. Την αγάπη μου στέλνω και την ειλικρινή μου κατανόηση. Αυτός είναι ο Ορφέας, ο Περίδης, με τον Ονειροπόλων, τους Μόχθους.

Έτσι ζωή του Δημήτρη Ζερβουδάκη από τον τελευταίο του δίσκο. Κλείστε τα μάτια σας και απλά κοιτάξτε όπως έχετε κλειστά τα μάτια σας μέσα στο μαύρο. Αφαιθείτε σε ένα λευκό σημαδάκι που υπάρχει στο βάθος και αυτό θα σας οδηγήσει εκεί που θα συναντήσετε την ψυχή σας. Και η ψυχή σας θα μας πάει μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

τίποτα δευτερόπριμα. Αν λέγεται έτσι δουλειά, έτσι νομίζω ότι λέγεται. Ίσως επειδή είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, να το θυμάμαι. Το Σοκράτη του Μάλαμα και της Μελίνας Κανά. Αυτό ήταν το τραγούδι Τα Φρύγανα. Ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι που μιλάει για την συμπρωτεύουσα που όλοι έχουμε σεριανίσει και έχουμε περάσει βραδιές, είτε από λαδάδικα, είτε από βαρδάρι, είτε από σφινάκια, είτε από τσίπουρο ή ρετσίνα ή μπακαλιαράκι στη Λαδόκολα. Μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη με το Γιάννη του Βαρδί.

Ζήτησε η Δήμητρα που τα έχει σήμερα με τη μοίρα. Και σίγουρα για να τα έχει μαζί της θα έχει τους λόγους της. Απλά σου λέω, Δήμητρα, ότι κοίταξε το περισσότερο σφαιρικά και μην επικεντρώνεις σε αυτό που ακριβώς σε πιέζει, όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι. Κάποια πράγματα που εμείς τα χαρακτηρίζουμε ως κακά μπορεί να συμβαίνουν για καλό λόγο. Μπορεί να συμβαίνουν για να μας ταρακουνήσουν, για να μας δώσουν κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε. Αν δεν μιλάμε βέβαια για θέμα ασθένειας, υγείας, το οποίο εκεί χωράει μεγάλη συζήτηση και δύσκολα ξεριζώνεται ένας τέτοιος ανθρώπινος πόνος. Μανώλης Λιδάκης, Μοίρα.

τις μοίρες και την υπέροχη ερμηνεία του Μανώλη του Γλυδάκη. Ένα γλυκό πίκρο τραγούδι με ανάμεικτα συναισθήματα του Παντελή Θαλασσίνου, που μιλάει για την αγάπη. Φόβος για αυτή την έρμη την αγάπη. Μην πεις ξανά πως μ' αγαπάς.

Ταξιδιάρικο τραγούδι, πλανέβελο. Μάλλον δεν ξέρω, έτσι σαν να μαυρίζει την ψυχή είναι. Θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ευχαριστούμε για το παρεάκι που κάναμε εδώ αυτό το δίωρο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Τα φιλιά μου σε όλους εδώ που μου τα στείλατε, τα ανταποδίδω. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Γιώργος Νταλάρας με το πέλαγο κορμί σου, να πάρει την δική μου την καλή νύχτα και από το κουτί της Πανδώρας και στην υγειά σας και στη χαρά σας.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Union FM Stereo. Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

0: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
1: Έχω κλάψει

στους κόμπους τους μια νύχτα και θα δέσουν τη μια μετά την άλλη, ναι, και όλες

χέρι του σαν πιο τα πιο κρυμμένα μυστικά μου του χαρίζω. Μια μπέσα σαν θα πω όλα τελειώνουν εδώ και τα δικά μου και δικά

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

πλάς μου μες στην αγκαλιά μου κλαίει. Είναι η λάμψη από το πρώτο φως της μέρας, μια κρυάβρα και ένας δρόσερος αέρας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM, ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
4: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
7: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
4: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
7: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω, να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάσταχτη,
4: ναι.
7: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
1: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Στους ουρανούς της σκουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
7: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Βρίσκεσαι πάντα στην αντίπερα την όχθη και όλο φωνάζω δυνατά για να με ακούσεις. Μ' αυτή η ώρα της ανίποτης μαγείας, δίπλα μου φέρνει τη δική σου παρουσία. Απόσπασμα από το ονειροπόλημα του Άρη Χαραλαμπάκη.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά, από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Φωτισιώτας, εκτός από εξαιρετικό σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότιου Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.